0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
10: Η ώρα είναι 4.

μερικές νάξ' αποστάσεις, μα εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι, ήρθε σαν το κουρσάρο με φωτιές,

Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Μπήκες...

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
8: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
10: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Η καλή μέρα από το Ιόνιο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία ότι ο σχεδιασμός της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δεν θα μεταβληθεί και το έργο θα προχωρήσει. Στέλνει η ελληνική κυβέρνηση μετά τις αιτιάσεις της Άγκυρας ότι θα πρέπει να ενημερωθεί και να ανάψει το πράσινο φως πριν από την επανέναρξη των ερευνών. Την ίδια ώρα στη γείτονα, στο προσκήνιο, επανέρχονται πληροφορίες περί πιθανότητας ψήφισης τον ερχόμενο Οκτώβριο του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, αναμένεται στην Αθήνα η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άλισεν Χούκερ. Θα συναντηθεί με την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εν ώψη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ το φθινόπωρο. Παράλληλα, θα προετοιμάσει και την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Συνεχίσει η σκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου ώστε να κλειδώσει το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, αγρότες αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, όπου θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές της πρώτης και δεύτερης Θεσσαλονίκης και τους υποψήφιους βουλευτές της δύο περιφέρειες που έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητά τους. Έκτακτες παρεμβάσεις εξετάζει η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από τη μεγάλη άνοδο στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετά μεταξύ άλλων επιδότηση της κιλοβατόρας, ενίσχυση μέσω παρόχων, νέο ρεύμα ΠΑΣ και πιθανή μεταφορά καταναλωτών σε σταθερά μπλε τιμολόγια. Μήνυμα συσπήρωση στη βάση του ΠΑΣΟΚ θα στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στις 3 Σεπτεμβρίου από το Ηράκλειο Κρήτη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ενώ πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει ενδεχόμενη υποψηφιότητα του εγγονού του Ανδρέα Παπανδρέου, που φέρει και το όνομα του ιστορικού ηγέτη. Μένεται πυρκαγιά στον Ταμάρι κοντά στον ναύσταθμο τη Σαλαμίνα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς ενεργό μέτωπο ή πυρκαγιά στη Βιωτία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος στην Αττική. Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα σε όλη τη χώρα, ενώ από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του και μια 21χρονη τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στο ύψος της οδού Κιακροπός. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιοταχή. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα σε εν λειτουργία καφετέρια στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τους εργαζόμενους. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία και η Ουκρανία συζητούν νέα μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε η Ρωσίδα Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας για το Champions League, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Τσέλια Σλόβαν Μπρατισλάβας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
0: Ακούτε Ionion FM. This

0: Γενικά πρέπει να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα δηλαδή, και να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας, και όχι μόνο εννοώ την προσωπική μας ζωή, γενικά να αλλάξουμε και να κάνουμε καλύτερες τις συνθήκες εργασίας, να κάνουμε καλύτερες τις δομές που συνθέτουν αυτό που λέμε πολιτεία. Τώρα, αν ασχοληθείς με τον καιρό, έτσι, αν ο στόχος σου είναι να μάθεις τι καιρό θα κάνει, τέλος πάντων ασχοληθείς με τον καιρό, ποια είναι η εμβληματική προσωπικότητα που σου έρχεται εσύ στη Χριστίνα στο μυαλό σου, δηλαδή ποιον μετεωρολόγο θα σκεφτώσουν? Εγώ πάντως κατευθείαν μου έρχεται ο σεβασμιότατος των μετεωρολόγων, ο κύριος Νίκος Καντερές, τον οποίο συχνά τον έχουμε μαζί και τον συμβουλευόμαστε, γιατί δεν υπάρχει κυριότερος, και άνθρωπος ο οποίος είναι, θα έλεγα, ο weatherman της χώρας. Καλημέρα, κύριε Καντερέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Σαντορινέ, σε εσάς και τους ακρότες των παραπολιτικών.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό, παρά το γεγονός ότι είστε εμπλό, έτσι. Καλό αυτό, βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί σημαίνει ότι. Ναι, είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι να ξεκουραζόμαστε κιόλας για να μπορούμε να αποδίδουμε. Ακόμη και οι συνταξιούχοι αποδίδουν. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να είστε μεν συνταξιούχος, αλλά με τον καιρό ασχολείστε εντατικότατα.
1: 50 χρόνια.
0: Και άλλα τόσα. Εύχομαι να μας δίνετε τις έγκυρες προβλέψεις σας, κύριε Καντέρα.
1: Λοιπόν,
0: και εσείς να είστε καλά. Κανονικότητα στον καιρό. Αυτό το καλοκαίρι έχουμε μια κανονικότητα ή είναι κάπως βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα?
1: Θα έλεγα κανονικότητα, και μάλιστα να είμαστε και ευχαριστημένοι έτσι πως κύλησε το καλοκαίρι μέχρι στιγμής.
0: Mm-hmm.
1: Και πολύ ευχαριστημένοι σε σύγκριση περίπου με άλλες χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης που είχαν πολλές ημέρες με κάψανα. Εμείς νομίζω ότι περάσαμε πάρα πολύ καλά. Και αυτές οι τελευταίες ημέρες που έχουμε ένα μήνυμα, θα έλεγα, κάψανα σε ένταση και σε διάρκεια, δεν πρέπει να μας προβληματίζει καταρχάς.
0: Mm-hmm.
1: Καλοκαιράκι είναι, Αύγουστος είναι.
0: Δεν τελείωσε το καλοκαίρι. Δεν τελείωσε.
1: Δεν τελείωσε, και βέβαια δεν τελείωσε. Και αυτή η εβδομάδα που θα δούμε, θα έλεγα, και η άλλη εβδομάδα, η 1η Σεπτεμβρίου, μας προσφέρει πάλι καλές ημέρες. Άλλωστε είναι ακόμη και χρόνος για διακοπές για όσους δεν προλάβανε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι μας πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν είχαμε τις περιόδους με πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Βέβαια με το 37 και 38 που έχουμε ορίσει, που έχουν ορίσει μάλιστα οι προηγούμενοι ημών διευθυντές τότε σαν όριο θερμοκρασίας σε κάψωνα, είναι νομίζω μέσα στα επίπεδα τα οποία είναι και ανοιχτά, και θα έλεγα πέραν των άλλων ότι σαν χώρα πλέον δεν είμαστε όπως το κάψωνα στο 87. Αντιμετωπίζουμε.
0: Ήταν αυτό το θυμόμαστε αυτό. Τώρα, το θυμάμαι και εγώ, και Καντερέ, ήταν.
1: Εκείνο είναι εδώ κάτι άλλο. Το έχω ζήσει και ξέρω. Και
0: Λάβρα,
1: πολλά, αλλά τότε.
0: 36-37 βαθμούς το βράδυ, έτσι. Το βράδυ.
1: Ναι, δεν έφτασε τόσο, αλλά εν πάση περιπτώσει έφτασε και στους 30 βαθμούς και ήταν πολλές ημέρες, 12 ημέρες, και χάθηκαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ακούστηκε ο αριθμός, αλλά το γνωρίζω. Χάθηκαν πάρα πολύ.
0: Ναι. Ευτυχώς έχει κυλήσει αρκετό νερό στο αυλάκι. Έχουμε πάρει λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών εξ ανάγκης πλέον. Κατορθώσαμε και ανεβαίνοντας και ανεβάζοντας και το βιωτικό μας επίπεδο να έχουμε δυνατότητα να βάλουμε κλιματιστικά.
1: Και από υποδομές και από κτίρια.
0: Και το κράτος και η πολιτεία. Γιατί θυμάστε, κύριε Καντερέ, είχαμε πολλές διακοπές ρεύματος.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό το ρεύμα.
0: Blackout είχαμε πολλά.
1: Αλλά και οι Δήμοι προσφέρουν ώρες ανάγκης και είμαστε πάση τόσο οργανωμένοι.
0: Σε καλύτερο επίπεδο.
1: Και κάνουμε. Αναμφίβολα. Είμαστε οργανωμένοι στο
0: Και
1: τότε.
0: Πρέπει να είμαστε και να οργανωθούμε καλύτερα, γιατί τα πράγματα δεν φαίνεται να οδεύουν σε καλύτερες ημέρες στο καιρικό μέτωπο. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτό που λέμε κλιματική κρίση. Πώς το βλέπετε εσείς?
1: Εγώ θα δικαιολογήσω ότι υπάρχει αφενός η κλιματική κρίση. Αλλά δεν πρέπει να οδηγούμε διαχρονικά σαν πολιτεία ότι ό,τι συμβαίνει φταίει η κλιματική κρίση. Άλλο το ένα, άλλο το
0: άλλο. Το άλλο. Δεν τα φορτώνουμε όλα εκεί. Έτσι, από δύο που... Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Ακριβώς. Για να δικαιολογήσουμε δικές μας τα τέλεια, τα ασφαλεία, οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα τώρα είναι τι μας περιμένει εν ώψη του φθινοπόρου.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ εκεί το εντοπίζω.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει το φθινόπωρο.
0: Πώς τα βλέπετε?
1: Είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Αναμφίβολα όμως θα έρθουν ισχυρά φαινόμενα. Είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον να τα προσδιορίσουμε πότε και να δώσουμε και τις κατευθύνσεις στον κόσμο να προφυλαχθεί.
0: Είναι έτοιμοι οι μετεωρολογικές αρχές της χώρας? Έχουν τα κατάλληλα εργαλεία, κύριε Καντερέ?
1: Όχι.
0: Το προσωπικό?
1: ούτε το προσωπικό. Και το προσωπικό δεν υπάρχει τόσο και από πλευράς τεχνολογίας και ραντάρ που επιμένω δυστυχώς ακόμη και υποσχέθηκαν ότι τέλος Οκτωβρίου θα λειτουργήσει το ραντάρ της Αίγινας για το λεκανοπαίδι της Αττικής. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Δυτική Αττική με μεγάλο πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Και τι μπορεί να γίνει.
0: Θυμόμαστε στη Μάντρα τι έγινε. Έτσι,
1: η Μάντρα τι έγινε, μπορούσε, εάν λειτουργούσε, τουλάχιστον να σωθούν αρκετές ζωές. Το έχω ζήσει, ξέρω τι έγινε και τι μπορούσε να γίνει. Αλλά τώρα εκ των υστέρων κριτική δεν ωφελεί σε τίποτα. Ναι.
0: Άρα λοιπόν πάμε να γίνουμε προμηθείς και να πούμε τώρα να λειτουργήσει άμεσα το ραντάρ, το καιρικό.
1: Αναφίβολα.
0: Για να μπορέσει να σωθούν ζωές, κύριε Καντερέ. Ναι. Θα σωθούν ζωές με το ραντάρ.
1: Και βέβαια θα σωθούν ζωές. Γιατί θα λειτουργήσουν και άλλα ραντάρ στη χώρα μας. Λοιπόν, αλλά υπάρχει το προσωπικό εκπαιδευμένο για να αρχίσει να τα αναλάβει.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει.
1: Εδώ είναι. Είναι πολύπλοκο το θέμα λοιπόν. Έτσι, εγώ απλώς θα αναφέρω γιατί με προβληματίζει, τα παρακολουθώ χρόνια και εν πάση περιπτώσει έχω αναφέρει και την ευαισθησία. Είναι το αντικείμενό μου, το έχω ζήσει, το έχω δημιουργήσει. Είμαι ο πατέρας, αν θέλετε, πολλών μετεωρολόγων τώρα.
0: Σωστά.
1: Σε ό,τι αφορά το λένε τον καιρό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει το ζω και.
0: Ναι.
1: Και
0: χτυπάτε το καμπανάκι και λέτε ότι πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουν αυτά, γιατί όταν επικαλείσαι την κλιματική κρίση πρέπει να φροντίζεις και να κάνεις πράγματα τα οποία θα αποτελέσουν τουλάχιστον στον τομέα της πληροφόρησης, θα δώσουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες μετεωρολόγους, και τονίζω επαγγελματίες και καταρτισμένους μετεωρολόγους, γιατί θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση μετά, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα εκρηκτικά φαινόμενα που μπορεί να έχουμε λόγω της κλιματικής κρίσης.
1: Γιατί, κύριε Σαντορινέο, δόθηκαν και δίδονται πάρα πολλά χρήματα για την πολιτική προστασία. Σε βασικά όμως θέματα νομίζω ότι ακόμα υστερούμε. Που έπρεπε από εκεί να ξεκινάνει, γιατί ο καιρός, η πρόληψη είναι στα πάντα. Ο καιρός είναι η πρόληψη. Η πρόληψη, οι πυρκαγιές, τα πάντα είναι πρόληψη. Και πρόληψη θέλει μετεωρολογική υποστήριξη και σε ανθρώπινο υλικό, αλλά και σε μηχανήματα για να μπορούμε έγκαιρα να προβλέπουμε και να πούμε υπεύθυνο πλέον στον κόσμο τι πρέπει να κάνει.
0: Είχα μια συζήτηση τις προάλλες, όχι με ειδικούς, με τον απλό κόσμο, και τους έλεγα για τη μετεωρολογία και αν πιστεύεστε τους μετεωρολόγους. Και μου λέγανε ναι, εμπιστευόμαστε τους μετεωρολόγους, να μπαίνουμε στο τάδε site, μπαίνουμε στο Δίνα site, σε εκείνο τον ιντερνετικό ιστότοπο και ενημερωνόμαστε. Υπάρχει ένα θέμα τώρα εδώ. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ιστότοποι τους οποίους τους χειρίζονται άνθρωποι που δεν είναι μετεωρολόγοι. Το να διαβάζεις ένα χάρτη ο οποίος να έχει προέλθει και μέσα από ένα μοντέλο κλιματικό, ξέρω, το αμερικάνικο ή το γαλλικό. Το γαλλικό δεν έχουμε και πρόσβαση, οι ερασιτέχνες μετεωρολόγοι. Τέλος πάντων, αυτοί που λένε ότι είναι μετεωρολόγοι. Και σε κάνει μετεωρολόγο, δηλαδή μπορείς να βγαίνεις, ας πούμε, και να γράφεις στο site ότι αναμένεται να έχουμε αυτά τα φαινόμενα.
1: Πέτε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Να μιλήσω τώρα σαν δάσκαλος ή σαν ο παλαιότερος των μετεωρολόγων και να πω, όταν πρωτοασχολούμαι εγώ πριν από 50 χρόνια και ήμουνα, όπως με αποκάλυψαν οι συνάδελφοι, ο Γκαγκάριν, και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα όλος ο κόσμος βλέπει, είναι τόσο απλά τα πράγματα και οι μαθητές του γυμνασίου βλέπουν τους χάρτες και μπορούν. Αλλά όταν όμως αρχίζεις και λες αυτά που βλέπεις, γίνεσαι μετεωρολόγος. Έχεις την ιδιότητα, την επίσημη του μετεωρολόγου. Έχεις τον καρτί που να λέει επιστημονικά, που να λέει ότι είσαι προγνώστης μετεωρολόγος. Διότι όλοι τώρα, και από τη μία πλευρά, καλά κάνουν, γιατί τώρα η μισή Ελλάδα ασχολείται όλοι με τον καιρό. Βλέπουν λοιπόν. Τώρα για το θετικό ή αρνητικό δεν θα ήθελα να απαντήσω, γιατί ευτυχώς θα έλεγα τελικά πολλοί κόσμος ασχολείται και παρακολουθεί τον καιρό, έχει μάθει και βλέπει λοιπόν τα συστήματα και από εκεί και πέρα για αυτοπροβολή, για τον α ή β λόγο ή αν θέλετε και για business κάποιοι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έχει ξεφύγει το θέμα και στην Ελλάδα δυστυχώς είσαι ό,τι δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Σωστά. Είσαι ό,τι δηλώσεις. Όμως, όταν κάνεις μια πρόβλεψη και αυτή η πρόβλεψη με έναν τρόπο επισημοποιείται και δεν αναφέρεις από κάτω κάποια πράγματα και δεν λες ότι η πρόβλεψη αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη και στηρίζεται σε αυτό και έχω αυτές τις πηγές και δεν είμαι επαγγελματίας μετεωρολόγος, δεν έχω την απόλυτη πληροφόρηση, τότε με έναν τρόπο ουσιαστικά δεν θα έλεγα, ξεγελάς, δεν κοροϊδεύεις το κοινό. Και μάλιστα δεν εγκυμονεί και κινδύνου σε αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος βγει και κάνει μια πρόβλεψη, η οποία είναι δική του πρόβλεψη, αλλά δεν το αναφέρει και φαίνεται σαν να είναι η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Υπάρχει θέμα, δεν είναι θέμα αυτό.
1: Αυτή
0: ασυδοσία.
1: Θα πρέπει λοιπόν σε τέτοια θέματα και ακριβώς και τα ΜΜΕ, όπως κάνετε τώρα εσείς, λοιπόν, για τέτοια θέματα να καλούν ανθρώπους που ξέρουν και που είναι επαγγελματίες και που εν πάση περιπτώσει μπορούν να πούνε υπεύθυνα κάποια πράγματα. Διότι όλοι τώρα βγαίνουν, γράφουν και στα διάφορα site, έτσι θα γίνει και μετά επικαλούνται, δεν φταίνε εμείς, φταίνε τα μοντέλα. Μα άμα δεν ξέρεις να διαβάσεις τους χάρτες, που οι χάρτες μπορεί να γράφουν και σε αυτούς τους χάρτες πρέπει να ξέρεις να κάνεις.
0: Να πάρω και το άλλο, κύριε Καντερέ. Εγώ να πάρω να διαβάσω χάρτη, γιατί ξέρω εγώ έχω μάθει πέντε πράγματα. Ναι. Μπορώ να έχω τη γνώση του Καντερέ για την τοπικότητα, το μικροκλίμα, για την ιστορικότητα του συγκεκριμένου σημείου και για το πώς λειτουργεί, ας πούμε, ένα σύστημα ανάλογα το από πού θα έρθει και τα λοιπά, με βάση και τα ιστορικά στοιχεία και την εμπειρία που μπορεί να έχει ο Νίκος Καντερές ή και με νεότεροι μετεωρολόγοι.
1: Δυστυχώς θα έλεγα, και ας να μην το πω αυτό, ότι είμαι ο τελευταίος των νομικανών. Λοιπόν, από τους ανθρώπους που βγήκαμε τότε και τολμήσαμε πριν από 50 χρόνια σε πολύ δύσκολα χρόνια να κάνουμε τον πρόγνωση του καιρού και να αναδείξουμε τη μετεωρολογική επιστήμη εμείς τότε οι συνάδελφοι. Λοιπόν, τώρα όλοι έχουν γίνει μετεωρολόγοι και έχουν τις προσβάσεις, βγήκαν λοιπόν στις τηλεοράσεις και καλά κάνουν και βρήκαν και δουλειά. Αλλά θα πρέπει όμως και επιχειρησιακά να βοηθήσουν. Αν έχουν λοιπόν το κουράγιο, να βοηθήσουν. Να βοηθήσουν στις δύσκολες στιγμές στην υπηρεσία. Όχι μόνο αυτοπροβάλλονται και μετά θέλουν ο άλλος να γίνει βουλευτής, ο άλλος να γίνει ευρωβουλευτής και ούτω καθεξής. Έχει ξεφύγει το θέμα και δεν διορθώνεται δυστυχώς.
0: Να κρατήσουμε αυτό που είπατε, ότι είναι αδύρυτη ανάγκη να υπάρξει υλικοτεχνική υποδομή στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και προσωπικό εκπαιδευμένο.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο θα αναλάβει και την υπεύθυνη πρόβλεψη.
1: Ναι, και υπεύθυνη, αλλά και η πολιτεία να έχει βρει τους κατάλληλους ανθρώπους για να υποστηρίζει, γιατί είναι δύσκολα θέματα και κάποιος πρέπει να δίνουν ευθύνες. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δυστυχώς δεν είμαστε στο σωστό δρόμο εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Δεν είμαστε στο σωστό δρόμο. Δεν ξεκίνησε, δηλαδή, εδώ και 7 χρόνια τουλάχιστον, δεν ξεκίνησε όρθα αυτό που έπρεπε να έχει ξεκινήσει από την πολιτεία. Για να μην πω περισσότερα.
0: Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε, κύριε Καντερέ, να μην είναι πολύ μακριά και θα φροντίσουμε εμείς για να μην είναι πολύ μακριά, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν νέα προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των μετεωρολόγων με τα κατάλληλα μηχανήματα.
1: Έτσι, και με μηχανήματα και με προσωπικό να εκπαιδευτεί και τα ραντάρ όταν θα λειτουργήσουν, πρέπει ήδη να εκπαιδευτεί στα ραντάρ. Γιατί εγώ ήμουν και κτηματάρχης τότε με εκπαίδευση για τα μηχανικά ραντάρ με ανθρώπους. Άρα για να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν.
0: Σωστά.
1: Είναι ευρύ το θέμα. Άρα να μην τρέχουν πίσω από τα γεγονότα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Καντερέ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού εύχομαι.
1: Να είστε καλά, καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, μήνυμα από τον Παναγιώτη σχετικά με το θέμα που θίξαμε με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Μα είναι δυνατόν, λέει, να επικαλείσαι κλιματική κρίση και τα προβλήματα της εύκολης μεταβολής του καιρού και να μην έχεις τα κατάλληλα εργαλεία? Πού δίνονται τα λεφτά? Αν δεν δίνεται για να προβλεφθεί όπως πρέπει ο καιρός σε δύσκολες εποχές και κλιματική κρίση, τότε δεν έχεις κλιματική κρίση, ή έχεις κλιματική κρίση και επενδύεις στο θέμα της πρόγνωσης, ή απλά επενδύεις όπου θέλεις για άλλα, με άλλους σκοπούς, λέει ο φίλος μας. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Θα κάνουμε διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη, η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: 26 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Και τελικά, κυρίες και κύριοι, αναρωτιέται κανείς, βλέποντας και διάφορες διαφημίσεις που κυκλοφορούν μέσω των κοινωνικών δικτύων, πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ο ιατρικός τουρισμός ο λεγόμενος, και μάλιστα σε χώρες οι οποίες διατείνονται ότι έχουν έτσι υψηλό επίπεδο, αλλά ουσιαστικά αποτελούν επικίνδυνες εστίες. Και αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, μάλλον είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Σε κρίσιμη λοιπόν κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, 53χρονος, γιατί πήγε και έβαλε οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία. Για την κατάστασή του και για όλο το θέμα μαζί μας είναι ο συνάδελφος από το ρεπορτάζ του Υπουργείου Υγείας, ο Βασίλης Βενιζέλος. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τηλέμαχε, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν,
1: είναι σε...
0: φοβερό, έτσι.
1: Δηλαδή, είναι φοβερό.
0: Να φτιάξεις τα δόντια σου και να γυρίζεις και να χαροπαλεύεις.
1: Εδώ υπάρχει και μία υπερβολή. Ο 53χρονος πήγε στην Τουρκία για να βάλει εμφυτεύματα, έναν υπερβολικό αριθμό εμφυτευμάτων με μία συνεδρία οδοντιατρική. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ήταν πάνω από 6.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβω, δηλαδή με τη μία θα πήγαινε, θα του έβαζαν τα δόντια και θα έφευγε, δηλαδή
1: έτσι,
0: τι είναι αυτό, fast track.
1: Έτσι του είχαν υποσχεθεί, έτσι είχε πληρώσει, έτσι ήταν η διαφήμιση,
0: δηλαδή,
1: δεν την έχω δει διαφήμιση,
0: μου,
1: αλλά φαντάζομαι ότι από διαφήμιση το είχε.
0: Βασίλη μου, αν πάρουμε αυτό που ισχύει για την εφύτευση μαλλιών, το οποίο θέμα θα το ανοίξουμε σε δεύτερο χρόνο, αν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι του είπαν θα έρθεις, θα κάνεις την επέμβαση, θα σου βάλουμε 6 δόντια, θα μείνεις σε αυτό το ξενοδοχείο, θα σε πάρουμε εμείς από το ξενοδοχείο, θα κάνεις τις διακοπές σου εδώ. Έτσι, θα μείνεις, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες.
1: Φαντάζομαι κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι θα έγινε.
1: Κάπως έτσι.
0: Και πήγε ο άνθρωπος, του βάλανε 6 δόντια και μετά, τι έγινε.
1: Κοίτα. Έγινε βαριά αναισθησία, όπως καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια, 6 δόντια
1: τώρα. Αυτό που δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, που το έχω ξανακούσει, δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Και
0: μπορεί...
1: δεν ξύπνησε ποτέ από τότε. Το ΕΚΑΒ έκανε ειδική αποστολή για να τον φέρει στην Ελλάδα. Νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθήνας ΚΑΤ. Ναι. Σε εξαιρετικά, σε απελπιστική κρίσιμη κατάσταση. Δεν έχει ξυπνήσει. Ο άνθρωπος δεν έχει νευρολογικές αντιδράσεις μέχρι τώρα. Είναι οι γιατροί απογοητευμένοι.
0: Τι του κάνανε
1: οικογένεια
0: εκεί πέρα, παιδί μου, τι κάνανε, ας πούμε, τι κάνανε.
1: Βαριά αναισθησία και από εκεί και πέρα δεν έχει διευκρινιστεί η κατάσταση τα ιατρικά, στα ιατρικά τι συνέβη. Η οικογένεια έχει πει ότι έκανε ανακοπή μετά, τίποτα δεν έχει αποδειχθεί.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο που ξέρουμε.
0: Μόνο του πήγε ο άνθρωπος, Βασίλη. Μόνο του πήγε εκεί στην Τουρκία. Δεν είχε κάποιον μαζί του Έλληνα συνοδό.
1: Αυτό έχει μικρή σημασία.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε δηλαδή, πώς ακριβώς, ρε παιδί μου, πώς μεθοδεύτηκε όλο αυτό και να δούμε πώς λειτουργούν αυτές οι σιρήνες για να ξεφύγεις από κάποια χρήματα.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχουν χώρες οι οποίες επιτρέπουν αυτό που λέμε το malpractice, την κακή πρακτική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας οδοντίατρος στην Ελλάδα θα μπορούσε να διαφημιστεί έτσι. Δεν θα μπορούσε, θα είχε διαγραφεί από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο. Πώς λειτουργούν στην Τουρκία. Είναι δυνατόν να διαφημίζεται και μάλιστα διεθνώς ένας γιατρός ο οποίος λέει ότι μπορώ να βάλω 6 εμφυτεύματα σε μια συνεδρία με μια πολύ καλή τιμή.
0: Τι να πω. Βασίλη μου, μείνε στη γραμμή.
1: Μείνε
0: στη γραμμή, γιατί έχουμε μαζί μας τον κύριο Αθανάσιο Δευλιώτη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τον άνθρωπο. Πάντως, καλό είναι να αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα για να γλιτώσουν κι άλλοι.
1: Εννοείται.
0: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
0: Λοιπόν, εμείς καλά είμαστε, ο άνθρωπος όμως εδώ πήγε να φτιάξει τα δόντια του ουσιαστικά κινδυνεύει να μην γυρίσει ποτέ μαζί μας. Δηλαδή είναι σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρή εγκεφαλική
2: δηλαδή. Είναι πολύ δυσάρεστο προφανώς το γεγονός. Φοβάμαι ότι δεν είναι το μοναδικό. Και εδώ και πρόσφατα μάλιστα είχαμε πάρει μια απόφαση στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα fake news που βλέπουμε στο διαδίκτυο, σε διαφημίσεις που αφορούν υπηρεσίες υγείας και ειδικά τις οδοντιατρικές. Και μάλιστα θέλαμε να κάνουμε και μια ημέρα εκστρατείας ενημέρωσης σε συνεργασία και με άλλους φορείς υγείας και με τον ΠΙΣ και με ιατρικούς
0: και εμείς
2: συλλόγους.
0: Από το, από το δικό μας μετερίζει.
2: Πολύ καλά που το αναδεικνύεται φυσικά αυτό το γεγονός. Υπάρχει αυτή η πρακτική στην Τουρκία αλλά και σε άλλες Βαλκάνιες χώρες τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα.
0: Ακούω Αλβανία, ακούω Βουλγαρία.
2: Αλβανία τελευταία πάρα πολύ έντονα. Διαφημίζονται συνεχώς, ειδικά στις περιοχές της γειτνιάζουσης με την Αλβανία, Γιάννενα, Καστοριά, ακόμη και στην Κέρκυρα. Πρόσφατα είχαν πάει κάτι οδοντίατροι Αλβανοί στην Λάρισα σε ένα ξενοδοχείο και ζητούσαν να εξετάζουν κόσμο για να
0: τους μεταφέρουν
2: μετά στο ξενοδοχείο. Τελικά δεν έγινε αυτό γιατί μιλήσαμε και με τον ξενοδόχο να τραυμάξει. Δεν μπορεί να εξετάζεται κάποιος σε χώρο που δεν είναι ιατρική. Γίνονται πάρα πολλά έσκη και θέλουμε να κάνουμε μια συνέργεια με την Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε, όπως αντιμετωπίζεται μάλλον όλο το φαινόμενο του fake news και για την υγεία που είναι τόσο σημαντικό.
1: Δεν υπάρχει αντίστοιχη οδοδιατρική ομοσπονδία στην Τουρκία η οποία να ελέγχει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι malpractice.
0: Έξι λίγη δόντια του έβαλαν.
2: Λοιπόν, ένα θέμα είναι το malpractice, ένα θέμα είναι η απαγόρευση. Για μένα πρέπει να απαγορεύεται εντελώς η διαφήμιση των υπηρεσιών υγείας, διότι διαφήμιση εξορισμού διαφήμιση σημαίνει προσέλκυση. Και στην προσέλκυση αναφέρονται πολλές μισές αλήθειες. Δεν γνωρίζω πώς λειτουργεί κάθε χώρα. Σε εμάς πολλοί συνάδελφοί μου λένε ότι είμαστε κάπως αυστηροί, αλλά είμαστε αυστηροί γιατί θέλουμε να προστατεύουμε
0: να σας ρωτήσω εμπροκειμένου για το συγκεκριμένο, υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει κάποια πρακτική, τέλος πάντων κάποιος τρόπος εργασίας, υπάρχει κάποια
2: υπάρχει, αν εννοείται, η δυνατότητα να τοποθετηθούν έξι συστήματα, υπάρχει αυτή η
0: δηλαδή,
2: δυνατότητα.
0: Δηλαδή, έρχομαι εγώ σήμερα σε έναν οδοντίατρο και του λέω: θέλω να βάλω δόντια, ξέρω εγώ, γιατί τα χρειάζομαι. Και μου λέει: ναι, θα μπορώ να σου βάλω έξι δόντια, ή 7 ή 10, δεν ξέρω πόσα. Υπάρχει αυτό, λέει.
2: Μιλάμε για εμφυτεύματα, έτσι, γιατί σαν τα δόντια δυστυχώς δεν υπάρχουν και προσπαθούμε να τα φέρουμε πάντα. Υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές. Απλά πρέπει να γίνονται όλα πολύ σωστά. Να γίνεται ένας προεγχειρητικός έλεγχος καταρχάς. Οπωσδήποτε να γίνεται μια αξιολόγηση σωστή του ιατρικού ιστορικού, να γίνονται κατάλληλες αξονικές ακτινογραφίες. Και εν προκειμένου που πήγε ο ασθενής για γενική αναισθησία, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό για να παρακολουθήσει όλα αυτά. Έχει εξελιχθεί η οδοντιατρική, αλλά πρέπει ο κόσμος να προσέχει πού θα τα κάνει, ποιος γιατρός θα τα κάνει και ποιος θα έχει τη μετεχειρητική παρακολούθηση. Προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον έχω την εντύπωση, δεν γνωρίζω, ότι θα υπήρξε κάποιο πρόβλημα κατά τη γενική αναισθησία. Κάτι δεν έγινε σωστά και προεγχειρητικά. Κάτι δεν αξιολογήθηκε σωστά και μακάρι ο άνθρωπος να συνέλθει.
0: Εντάξει, δεν λέω ότι μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα ή μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί
2: αυτή
0: και στατιστικά.
2: Η βιομηχανία της πρόσκλησης του ασθενούς από τον Καναδά στην Τουρκία για να κάνει μπάνια, να πάει τώρα αυτός να κάνει μπάνια έχοντας κάνει μια επέμβαση, βάζοντας έξι επιτέματα, αυτό εμένα μου φαίνεται αστείο και επικίνδυνο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η προσέλκυση είναι πολύ επικίνδυνη και πρέπει και, και η ηγεσία να σταθεί στο ύψος της. Εμείς προσπαθούμε την άλλη εβδομάδα είμαι στην Τσεχία. Στο Παγκόσμιο Οδοντιατρικό Συνέδριο και Παγκόσμιο Οδοντιατρικό Κοινοβούλιο. Πάλι θα συζητήσουμε το θέμα της παραπιστικής και παραπλανητικής διαφήμισης. Για μένα, σαν λειτουργό υγείας, η διαφήμιση αυτή είναι απαράδεκτη. Ντρέπομαι να βλέπω τέτοιες διαφημίσεις.
0: Εγώ, από ό,τι ξέρω, στο ραδιόφωνο απαγορεύεται.
2: Συγγνώμη, μόνο αυτό να σας πω. Συγγνώμη. Σε ΚΤΕΛ στην Καστοριά έχει διαφήμιση, τεράστια διαφήμιση με τις τιμές των οδοντιατρικών πράξεων για κλινικές στην Αλβανία. Ήρθαμε σε επικοινωνία με το ΚΤΕΛ να κατεβάσουμε αυτή τη διαφήμιση. Βγαίνουν δικηγόροι, λένε ότι δεν ευθύνεται το ΚΤΕΛ, ήρθε μια διαφήμιση, εμείς την βάλαμε. Πρέπει να το δούμε συνολικά αυτό το θέμα.
0: Όχι, αυτό που ήθελα έτσι να γνωρίζουμε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο οικονομικό πεδίο. Και καταλαβαίνω φυσικά και ότι και ο επιστήμονας, ο οδοντίατρος, πρέπει να αμυνθεί για αυτό που κάνει. Είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη η εμφύτευση και γενικά η αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουμε στο στόμα μας. Για το στόμα μας πρόκειται, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω τώρα, έχοντας αυτές τις τιμές ως δελεαρ, και το ρισκάρουν κάποιοι, γιατί
2: διαφημίσεις.
0: Εγώ από ό,τι ξέρω στο ραδιόφωνο απαγορεύεται.
2: Συγγνώμη, μόνο αυτό να σου πω. Συγγνώμη, σε Εκτέλ στην Καστοριά έχει διαφήμιση, τεράστια διαφήμιση με τις τιμές των διατρικών πράξεων για κλινικές στην Αλβανία. Ήρθαμε σε επικοινωνία με το ΚΤΕΛ να κατεβάσουμε αυτή τη διαφήμιση. Βγαίνουν δικηγόροι, λένε ότι δεν ευθύνεται το ΚΤΕΛ, ήρθε μια διαφήμιση, εμείς την βάλαμε. Πρέπει να το δούμε συνολικά αυτό το θέμα.
0: Όχι, αυτό που ήθελα έτσι να γνωρίζουμε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο οικονομικό πεδίο. Και καταλαβαίνω φυσικά και ότι και ο επιστήμονας, ο οδοντίατρος, πρέπει να αμυνθεί για αυτό που κάνει. Είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη η εμφύτευση και γενικά η αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουμε στο στόμα μας. Για το στόμα μας πρόκειται, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω τώρα, έχοντας αυτές τις τιμές ως δελεαρ, και το ρισκάρουν κάποιοι, γιατί εδώ μιλάμε.

0: Δεν ξέρω τώρα, έχοντας αυτές τις τιμές ως δελεάρ, και το ρισκάρουν κάποιοι, γιατί εδώ μιλάμε για ρίσκο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο, πού το ξέρεις τον άλλον, ποια είναι, μπορεί να τα έχει τα πτυχία, μπορεί να έχει την εμπειρία, αλλά το γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια αντιμετώπιση, αν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί φορείς να τα ρυθμίζουν αυτά. Και εντάξει, για την Τουρκία δεν είναι και Ευρώπη, αλλά για τις άλλες χώρες. Για τη Βουλγαρία, ας πούμε, που είναι και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η καμπάνια μας λέει τίτλο «Πριν το πιστέψεις, ενημερώς». Αυτός είναι ο γενικός τίτλος της καμπάνιας. Είχαμε συμβάντα, όταν ήμουν πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ασχολούμαι πολύ με το θέμα της οδοντιατρικής στα Σκόπια, στην Βόρεια Μακεδονία. Παιδάκι είχε πάει να βγάλει ένα δόντι, παιδάκι νογυλό δόντι, και είχε μια κατάσχετη αιμορραγία. Και το αφήσαν το παιδί έτσι και γυρνούσε με τους γονείς του με το αυτοκίνητο και έφτασε στον Παπα-Νικολάου να κάνει μετάγγιση αίματος.
0: Απίστευτο.
1: Αυτά το είναι καταγεγραμμένα που σας
0: λέω. Για νεόγυρο δόντι το οποίο δεν έχει ρίζα, έτσι.
1: Ναι, υπήρχε από κάτω άλλο δόντι. Υπήρχε ασθενής με καρκίνο που πήγαν και του βγάλανε δόντια χωρίς να του πούνε ότι έχει καρκίνο, ενώ έβγαζε μάτια αυτό. Και ήταν και αυτό μετά στο νοσοκομείο. Και αυτό του Παπα-Νικολάου. Δεν είναι αν είναι μόνο καλοί επιστήμονες ή όχι, είναι ότι δυστυχώς υπάρχει έλλειψη, θα έλεγα, επιστημονικής ηθικής, έλλειψη και επιστημονικής ηθικής. Ότι βλέπουν έναν ασθενή σαν πελάτη, που εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Βλέπουν έναν ασθενή σαν αρπαχτή, σου λέει θα έρθει αυτός, θα βγάλω τα χρήματά μου και θα φύγει. Δεν θα τον ξανασυναντήσω ποτέ.
0: Ναι. Όχι,
1: αυτό το πράγμα είτε είναι οδοντίατρος στην Ελλάδα είτε είναι στο εξωτερικό, αυτό εμείς θέλουμε να το καταπολεμήσουμε. Οδοντίατρος και ο γιατρός είναι λειτουργός.
0: Δεν θέλω να πω ότι και εμείς εδώ δεν έχουμε κακούς επαγγελματίες.
2: Δηλαδή, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Του υπάρχουν πάντα, αλλά
1: παντού θέλει να ρωτήσω.
2: Έχετε περιστατικά στην Ελλάδα?
1: Σίγουρα υπάρχουν περιστατικά malpractice, αλλά την άκρη συνήθως θα τη βρούμε. Είτε ο ίδιος ο γιατρός, είτε ακόμη και δικαστήρια γίνονται και αγωγές γίνονται. Αλλά δεν μένει κανένας στο έλεος του Θεού. Και φυσικά σε ένα malpractice ξέρεις ποιος σου έκανε την θεραπεία αυτή, θα απευθυνθείς.
0: Ναι, σωστά. Έχεις απέναντί σου κάποιον ο οποίος τώρα.
1: Έχεις απέναντί σου κάποιον. Δεν πήγαμε μια διαφήμιση από το ίντερνετ να τρέχεις. Δεν τους ενημερώνουν. Καταρχάς θέλει ενημέρωση ασθενής για το τι θα κάνει και το τι μπορεί να αντιμετωπίσει. Κίνδυνοι πάντοτε υπάρχουν.
0: Καταγγελίες που κάνουμε, κύριε Δευλιώτη, σε εσάς. Δηλαδή,
1: καταγγελίες γίνονται και στους συλλόγους.
0: Ναι.
1: Αλλά οπωσδήποτε μπορεί να γίνουν κατευθείαν και αγωγές σε δικαστήριο.
0: Γιατί εντάξει, ξέρω πολύ καλά ότι μέσα στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν διαφημίσεις. Και διαφημίσεις οι οποίες είναι και θα έλεγα. Απατηλές διαφημίσεις εξαπατούν τον κόσμο. Δεν αναφέρομαι ντε και καλά και σίγουρα, ας πούμε, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος εξαπατήθηκε γιατί ξέρω, δεν ήταν. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Θα πρέπει να μάθουμε περαιτέρω πράγματα για το τι έγινε στην Τουρκία. Ωστόσο, υπάρχουν πράγματα τα οποία μαθαίνουμε από το διαδίκτυο και εμφανίζονται ως επίσημα ως μεγάλες εταιρείες που δίνουν δυνατότητα να κάνεις μπότοξ, να μορφύνεις, να. Σε άλλο πεδίο. Γενικά πάντως, ό,τι βλέπουμε, και αυτό αφορά τους ακροατές μας, ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο ή σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο δεν είναι 100% έγκυρο.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός.
0: Αυτό, δηλαδή το ψάχνουμε λίγο το πράγμα. Το ψάχνουμε στην εποχή μας.
1: Οπωσδήποτε πρέπει να το ψάχνουμε, γιατί τι γίνεται με τη διαφήμιση, με μια διαφήμιση να πηγαίνει στο γιατρό.
0: Ναι. Άλλωστε, ξέρω στην Ελλάδα.
1: Θέλω να πάμε και στα σχολεία να μάθουν τα παιδάκια, τα μικρά να έχουν ένα εκπαιδευτικό υλικό για να αξιολογούν έστω διαφημίσει την υγεία, που για μένα πρέπει να απαγορεύονται οι διαφημίσει.
0: Μα εμείς στο ραδιόφωνο δεν μπορούμε να διαφημίσουμε. Δηλαδή, να βγει κάποιος να κάνει διαφήμιση, βάζω εμφυτεύματα, ξέρω εγώ. Και ας είναι κολοσσός, ας πούμε, στον τομέα των επιστημονικών.
1: Εμείς στέλνουμε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο συναδέρφους, γιατί μπορεί να έχουν ψήγματα τέτοιων διαφημίσεων. Και έρχονται διαφημίσεις από την Αλβανία και δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Είναι φοβερό.
0: Που υπόσχονται διάφορα, ας πούμε.
1: Που υπόσχονται γρήγορα και φτηνά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οδοντιατρικά σχέδια θεραπείας που είναι και φτηνά και ακριβά. Υπάρχουν σωστά σχέδια. Δεν χρειάζεται να θέλεις το τέλειο όταν επί 40 χρόνια δεν πρόκειες ποτέ τα δόντια σου και τα έχασες.
0: Ναι.
1: Μετά να θες από 40 χρόνια να κάνεις μια τέλεια οδοντιστικία. Χωρίς να πληρώσει. Δεν γίνονται αυτά. Υπάρχουν και σχέδια οικονομικά που είναι όμως σωστά.
0: Μάλιστα.

0: Βασίλη μου, θέλεις κάτι να ρωτήσεις τον πρόεδρο?
1: Όχι, ο πρόεδρος ήταν καταδοπιστικότατος. Μας εξήγησε ότι μάλλον δεν ελέγχονται τα πράγματα στην Τουρκία, στην Αλβανία, σε αυτές τις χώρες.
2: Καλά, εκεί υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία. Υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία. Έχουν χορηγούς από πίσω στην Τουρκία, ειδικά στηρίζει όλες αυτές τις οδιατρικές κλινικές η Turkish Airline. Βγάζουν πολύ φτηνά εισιτήρια για τους ασθενείς.
0: Διακοπές, θα κάνετε τις διακοπές.
2: Τα ξενοδοχεία συμμετάσχουν με πολύ φτηνές φτηνές τιμές. Είναι κάτι πολύ πιο οργανωμένο. Είναι κάτι οργανωμένο. Και δεν είναι το θέμα τώρα καινούριο αυτό. Ναι. Εγώ πριν 4-5 χρόνια εκεί κοντά στο Περονοϊό πάλι είχα βγει σε μια εκπομπή, γιατί μου είχαν αναφέρει για ένα περιστατικό που είχε γίνει με άγγλους ασθενείς.
0: Ναι, είναι ναι, ναι. Το θυμάμαι.
2: Το Turkish Teeth έχει γίνει έξτρα στην Αγγλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα δόντια.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχουμε μόνο εμείς το επίπεδο αυτό. Δεν αντιμετωπίσει και μόνο στην Ελλάδα αυτό το θέμα.
0: Πάντως, να με συγχωρείτε.
2: Ήρθα από τον Καναδά στην Τουρκία και δεν πήγε στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα οι τιμές είναι πάρα πολύ πιο οικονομικές από ό,τι σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Και πολύ περισσότερο στην Αμερική.
0: Και δεν έχουμε ακούσει εμείς να έχει συμβεί κάτι τέτοια φύση, ας πούμε, σε ασθενή, ο οποίος πήγε να φτιάξει τα δόντια του.
2: Κάτι τέτοιο δεν έχουμε ακούσει.
0: Δεν έχουμε ακούσει, όχι.
2: Κάτι τέτοιο σοβαρό, ευτυχώς.
0: Ευτυχώς.
2: Είμαι σαν κρυφτή αυτό το ραδιόφωνο.
0: Παντού υπάρχουν κακοί επαγγελματίες. Ναι, έτσι είναι.
2: Παντού υπάρχουν και σε μια ιατρική πράξη πολλά μπορεί να γίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι να μπορείς να τα αντιμετωπίσεις αφενός και να μπορείς να εξηγήσεις στους ασθενείς τι πιθανότητα επιπλοκής μπορεί να υπάρξει μετά από μια επέμβαση. Πρέπει να ξέρει ο ασθενής τι θα αντιμετωπίσει ή τι δυνητικά μπορεί να αντιμετωπίσει.
0: Σας ευχαριστώ, γιατρέ μου, σας ευχαριστώ κύριε Δευλιώτη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ και τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη Βενιζέλο, για το ρεπορτάζ. Βασίλη, θα το προχωρήσουμε και άλλο βέβαια το θέμα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί γίνονται και άλλα στην Τουρκία και αλλού. Έχουν να κάνουν με καλοποιησμούς, με μαλλιά, με... Θα τα ανοίξουμε. Θα τα ανοίξουμε το θέμα λοιπόν, οπότε προετοιμάσου και εσύ ανάλογα, θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε διάλειμμα, ναι, ήρθε η ώρα. Να κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε να διαβάσουμε τα πολλά μηνύματα.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο μπαμπός μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-0-94-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Ακούτε Ionion FM.

8 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, πρωινό Τετάρτης, 26 Αυγούστου, καλημέρα, καλώς ήρθατε, συντονιστήκατε τώρα. Θα τα αφήσουμε έτσι το θέμα το συγκεκριμένο, με το λεγόμενο ιατρικό τουρισμό και τις δίθεν ευκαιρίες για χαμηλές τιμές σε διάφορους τομείς υπηρεσιών υγείας. Θα το συνεχίσουμε και θα το ανοίξουμε. Θέλω να πω ιδιαίτερες καλημέρες σε όσους στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Λέει, αν ήξερε το ξυπνητήρι μου τι μισθό παίρνω, θα ντρεπόταν να με ξυπνάει τόσο νωρίς κάθε πρωί. Καλημέρα. Και στην Έρη. Έρη έχει έρθει, παιδιά, ετοιμάζεται. Απαστράπτουσα έτοιμη για όλα. Γεια σου, Έρη. Ωραίος ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Ο κύριος Βασίλης Τατσιόπουλος. Στο θέμα που ξεκινήσαμε για τις τιμές στα νησιά και τα λοιπά και για το γεγονός ότι σε λίγο θα βάζουν έμφυα. Ναι, ο κύριος Πιερδιακάκης θα πρέπει να ξεκινήσει να θεσπίσει έμφυα για τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες σε παραλίες διάφορων περιοχών, κυρίως Μυκόνου, Λαγωνισίου και λοιπόν. Εμείς πάντως, λέει, πήγαμε ο Βασίλης Στασιόπουλος αστιπάλια. Οι ξαπλώστρες το σετ κυμαίνονταν στα 20 ευρώ, το πιο ακριβό ήταν στα 40. Το φαγητό, πολύ φυσιολογικές τιμές, τα μόνα ακριβά ήταν τακτοπλοϊκά. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των τιμών στα ακτοπλοϊκά, το έχουμε θίξει, είναι απίστευτο, έτσι, το κόστος τεράστιο για να μπορέσεις να μετακινηθείς να πας στα νησί. Αν εξαιρέσω την Κρήτη που έχει κάποιες προσφορές στις Κυκλάδες, δηλαδή είναι σχεδόν απαγορευτικό αν δεν έχεις ένα επίπεδο οικονομικό, δυστυχώς. Τώρα, για την εστίαση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι οι άδειες ταβέρνες, γιατί βλέπω και διάφορα που κυκλοφορούν στο YouTube, στο TikTok, από μαγαζάτορες νησιών που λένε ότι δεν έχουμε δουλειά. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά μία σαλάτα όταν την πληρώνεις 14 ευρώ και είναι να φάει μια οικογένεια η οποία εκτός από τη σαλάτα θα πρέπει να φάει και κάποια άλλα πράγματα και δεν φτάνουν 80 ευρώ για να φάνε 4 άνθρωποι. Και εσύ είσαι, ας πούμε, εγώ δεν σου λέω να τρως κάθε μέρα και τις δύο φορές εκτός, να τρως μία φορά τη μέρα. Αν πας δηλαδή μία εβδομάδα διακοπές, θες 560 ευρώ μόνο για το φαγητό σου, το οποίο δεν καλύπτεται όλη η μέρα, καλύπτεται μόνο ένα γεύμα, έτσι, και χρειάζεσαι και θέλεις χρήματα για να διαμείνεις στο ξενοδοχείο σου, χρειάζεσαι χρήματα για να μετακινηθείς, δεν θα πας με πλοίο, θα πας οδικά με τις τιμές που έχουν εκτοξευθεί στα καύσιμα. Είναι δυνατόν? Πώς να μην είναι άδειες ταβέρνες? Δηλαδή, κάπου εγώ καταλαβαίνω ότι οι μαγαζάτορες έχουν κάποιες ανελαστικές δαπάνες, κάποια έξοδα τα οποία είναι πολλά. Ξέρω εγώ, να είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, η ενέργεια, η μισθή, το μισθολογικό, βεβαίως. Αλλά ρε παιδιά, 14 ευρώ η χωριάτικη σαλάτα. Δηλαδή, με 14 ευρώ, αν πάμε τώρα σε ένα σούπερ μάρκετ, θα πάρουμε ένα κιλό ντομάτες, 1,70. Θα πάρουμε μισό κιλό φέτα, 5,5-6 ευρώ. Έτσι. Θα πάρουμε δύο αγκούρια, 60 λεπτά το ένα. Το λέω γιατί κάνω κάθε μέρα ρεπορτάζ. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι που είμαστε κανονικοί άνθρωποι και ζούμε. Ένα, τι το ένα. Ένα ευρώ τι, το αγκούρι. Όχι, χθες πήρα 60 λεπτά. Χθες το πήρα εγώ, Ελένη μου λέει. Ένα ευρώ μου λέει η Ελένη. Όχι. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όταν αυτά τα κάνεις και μπορείς να φας, πας στις διακοπές σου και έχει κουζίνα, ξέρω εγώ, το... και αναγκάζεται τώρα η νοικοκυρά του σπιτιού ή η μαμά της οικογένειας, έτσι, να μην κάνει διακοπές ουσιαστικά. Γιατί κακά τα ψήματα, διακοπές είναι διακόπτω, ρε παιδί μου, την καθημερινότητά μου. Λοιπόν, και πάει η γυναίκα, ας πούμε, τώρα και θα πρέπει να μαγειρέψει, να κόψει σαλάτα και το ένα και το άλλο. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς όμως. Να πλύνει τα πιάτα, δεν γίνεται αλλιώς όμως. Γιατί άμα θες να δώσεις 80 ευρώ σε κάθε γεύμα για μια οικογένεια 4 ανθρώπων, συγγνώμη δηλαδή, και να είναι ένα γεύμα, και αν δεν είναι 80, να είναι 60, πολύ φτωχικά θα είναι 60. Για σουβλάκια βγαίνεις και όταν έχει 5,5 ευρώ το σουβλάκι, να φάνε 4 άτομα από ένα σουβλάκι, θέλουν 20 ευρώ. Και θα φάνε ένα σουβλάκι, θα φάνε μια πατάτες, δύο. Δηλαδή, άμα θες 35 ευρώ για σουβλάκια, μια οικογένεια τετραμελής και παραπάνω. Ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν είναι γεμάτα ή τουλάχιστον γιατί είναι άδεια μάλλον τα εστιατόρια. Δηλαδή λίγο λογική, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνουμε γιατί.
Και επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω και το κόστος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, αλλά να με συγχωρείτε, αν εμένα μου πεις θα πας διακοπές μία εβδομάδα ή θα πας τρεις μέρες για να και θα βγαίνεις κάθε μέρα να τρως στη ταβέρνα, θα προτιμήσω να πάω μία εβδομάδα διακοπές, να τρώω από το σούπερ μάρκετ, να παίρνω δηλαδή πράγματα από το σούπερ μάρκετ και να βγω δύο φορές μόνο να φάω στην ταβέρνα. Να με συγχωρείτε, αλλά... Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο. Καλημέρα, πιλότε, λέει για κάποιους το ότι οι καθρέπτες δεν φτηνούν είναι πολύ τυχεροί. Πολύ διθενιά, αδερφέ, λέει. Σ' αγαπάμε γιατί είσαι από τους λίγους αυθεντικούς που έχουν μείνει. Την καλημέρα μας από τα γραφεία της ΟΣΥ. Τη δική μου καλημέρα σε όλα τα αδέρφια εκεί που υπάρχουν. Σε όλες τις κορώνες και όχι μόνο. Νικόλαος Κόκαλης. Για το θέμα του ανθρώπου που κινδυνεύει να πεθάνει με το πηγαίνοντας στην Τουρκία να κάνει εμφυτεύματα, να βάλει εμφυτεύματα στα δόντια. Ο Ελληνοκαναδός λέει θέλει να πεθάνει φθηνά. Είναι σαν να λέμε όλα σου, όλα, άλλα να σου βάλω άλλο κεφάλι, κάτι παρόμοιο. Ο Φώτης Καλημερούδια από Καβάλα θέλει να μας πει, λέει ο γιατρός, ότι εδώ στο Ελλαδιστάν είναι καλύτερα τα πράγματα. Ξέρεις τι γίνεται, χαμός. Μα το επισήμανα ότι υπάρχουν και Έλληνες κακοί επαγγελματίες. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο ανάλογο. Έχεις ακούσει εσύ? Όχι. Η Μαριάννα λέει: οι οικονομικές τιμές είναι παγίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιούνται γνήσια και ποιοτικά υλικά. Δυστυχώς οι καταναλωτές πέφτουν θύματα λόγω τιμών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πας εσύ να κάνεις μια ιατρική πράξη. Έτσι, η οποία δεν έχει να κάνει με χειρουργία, ξέρω εγώ, βασικά, ξέρω εγώ, καλοπισμό. Και αντί να σου βάλουν υαλουρονικό πρώτης, ξέρω εγώ, σου βάζουν υαλουρονικό το οποίο αντί να μπει στον πρόσωπο μπαίνει υαλουρονικό που βάζουν στον ποπό. Ναι, έχουν συμβεί και αυτά. Όπως το ακούτε. Όπως το ακούτε. Υαλουρονικό στο πρόσωπο το οποίο δεν προορίζεται κανονικά για το πρόσωπο. Μην πω τίποτα άλλο τώρα. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Εν καιρό. Λοιπόν, τέτοια πράγματα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και για να έτσι ικανοποιήσουμε και το φίλο μας τον Αργύρη τον Καλαμαρά, θα ακούσουμε Dolly Parton, έτσι, γιατί την αγαπούσαμε ιδιαίτερα και ήταν τα αγαπημένα τραγούδια το συγκεκριμένο. Working 9 to 5. Πού τέτοια τύχη, από τα ξημερώματα δουλεύουμε εμείς.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τις επόμενες ημέρες θα κλειδώσει το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη αγρότες, αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα αυριανά εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, όπου θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές της πρώτης και δεύτερης Θεσσαλονίκης και τους υποψήφιους βουλευτές της δύο περιφέρειες που έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητά τους. Παρεμβάσεις εξετάζει η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από τη μεγάλη άνοδο στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετά μεταξύ άλλων επιδότηση της κιλοβατόρας, ενίσχυση μέσω παρόχων, νέο ρεύμα ΠΑΣ και πιθανή μεταφορά καταναλωτών σε σταθερά μπλε τιμολόγια. Ο σχεδιασμός της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δεν θα μεταβληθεί και το έργο θα προχωρήσει, ξεκαθαρίζει η ελληνική κυβέρνηση μετά τις αιτιάσεις της Άγκυρας ότι θα πρέπει να ενημερωθεί και να ανάψει το πράσινο φως πριν από την επανέναρξη των ερευνών. Την ίδια ώρα στη γείτονα, στο προσκήνιο, επανέρχονται πληροφορίες περί πιθανότητας ψήφισης τον ερχόμενο Οκτώβριο του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, αναμένεται στην Αθήνα η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άλισον Χούκερ. Θα συναντηθεί με την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εν ώψη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ το φθινόπωρο. Παράλληλα, θα προετοιμάσει και την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Μένει την πυρκαγιά στον Ταμάρι κοντά στον άσταθμο της Σαλαμίνας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Βιωτία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική. Έντονη ζέστη και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Κυριακή. Ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του και μια 29χρονη τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνή στο ύψος της οδού και Ακροπός. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γεωταχή. Εκρηστική επίθεση στα ξημερώματα σε εν λειτουργία καφετέρια στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τους εργαζόμενους. Στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας παραμένει εδώ και μια εβδομάδα ισορρός 60χρονης γυναίκας που βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της πόλης. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα είχε πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την είχε αναζητήσει κάποιος. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 παιδιά στην πλειονότητά τους νεογνά έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε στη μευτική και γυναικολογική πτέρυγα του μεγαλύτερου νοσοκομείου της πρωτεύουσας του Πακιστάν. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Manchester United, το 20χρονος κεντρικός αμυντικός της Στουτγκάρδης, Φιν Γιέλτς. Η Άστον Βίλα κατέθεσε πρόταση στην Crystal Palace για την απόκτηση του Ζαν Φιλίπ Ματετά.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε. Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, καλημέρα αδέρφια μου. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, στη σωστή συχνότητα είστε. 90,1. Και ζούμε μια πολύ πολύ περίεργη εποχή που έχει τα ζητήματα που προκύπτουν, όπως αυτά που αναλύσαμε νωρίτερα με τα εμφυτεύματα και τον ιατρικό τουρισμό, αλλά υπάρχουν και κάποια τεχνολογικά επιτεύγματα που μας φέτουν μπροστά σε πολλαπλά και διλήμματα και εξελίξεις τις οποίες δεν μπορούμε να καθορίσουμε και σε νομοθετικές ρυθμίσεις που θα πρέπει να έρθουν και σε φοβερές δυνατότητες που μπορεί να έχει κάποιος πλέον. Γενικά ζούμε μια πολύ, θα έλεγα, εποχή ανατροπών, μεγάλων ανατροπών που έρχονται. Με τι θα ασχοληθούμε? Θα ασχοληθούμε, φίλοι μου, με το γεγονός ότι τραγούδια πλέον που δημιουργούνται από την νοημοσύνη γίνονται επιτυχίες. Πραγματικά πρόκειται για κομμάτια, μουσικά κομμάτια που αξίζουν να τα ακούσεις. Και αυτό, όλο αυτό μας βάζει μπροστά σε νέα δεδομένα, σε μια έλλειψη ανθρώπινης δημιουργίας, μας θέτει μπροστά στο τι όρους θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες οι συγκεκριμένες, τι άδειες χρήσης θα έχουν, πνευματικά δικαιώματα, νομικά προβλήματα, πολλά στοιχεία τέτοια. Μαζί μας ο Δόκτωρ Νίκος Αρούκατος, καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο στο Τμήμα Πληροφορικής, επικεφαλής επιθεωρητής ISO 28001 στην ασφάλεια των πληροφοριών, και είναι μαζί μας για ακόμη μια φορά. Τον συμβουλευόμαστε για τέτοια θέματα. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καταρχάς να πω ότι είσαι και εσύ ο ίδιος με έναν τρόπο δημιουργός ενός τραγουδιού μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Και μάλιστα πόσα hit έχει κάνει το συγκεκριμένο τραγούδι?
1: Γύρω σε 70.000.
0: 70.000. Έτσι, ένα τραγούδι το οποίο ασχολήθηκες εσύ πόση ώρα, ας πούμε, έκατσες και ασχολήθηκες?
1: Κοίταξε να δεις, το συγκεκριμένο έχει φτιαχτεί υβριδικά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει φτιαχτεί παραδοσιακά, έχουν φτιαχτεί παραδοσιακά στίχη και μουσική, και απλώς έχει γίνει η ενορχήστρωση και η φωνή είναι AI.
0: Μάλιστα. Το οποίο βέβαια το είχαμε ακούσει εδώ από την πρωινή πτήση, ήταν άψογο, άριστο, δηλαδή πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Τώρα έρχομαι να το συζητήσουμε και να το ανοίξουμε περαιτέρω το θέμα, γιατί έχουμε ένα remake του Like a Prayer της Madonna, από έναν Αυστραλό δημιουργό, DJ, ο οποίος τέλος πάντων με έναν τρόπο και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης έφτιαξε ένα remake αυτού της φοβερής επιτυχίας της Madonna, της διαχρονικής, το οποίο σάρωσε. Έχει κάνει 70 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος, 70 εκατομμύρια streaming rate. Και επίσης έχει βρεθεί στην πρώτη θέση των charts εδώ και μέρες, στην Αυστραλία τουλάχιστον. Και θα ήθελα έτσι να πούμε περισσότερα για αυτό, Νίκο Αρούκατε.
1: Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι η δημιουργία μουσικής με AI έχουμε διάφορες κατηγορίες. Καταρχήν έχουμε όταν γίνεται εξ ολοκλήρου δημιουργία από το AI, δηλαδή βάζουμε κάποιες εντολές σε συγκεκριμένες πλατφόρμες AI που είναι για παραγωγή μουσικής. Και αυτές, με βάση αυτές τις εντολές, το AI παράγει και στίχους και μουσική. Και φυσικά η φωνή είναι και αυτή η AI. Ναι.
0: Τώρα αυτό πώς δημιουργείται, Νίκο μου, Νίκο Αρουκάτε, πώς δημιουργείται αυτό, δηλαδή?
1: Ναι. Ωραία, εδώ είναι λίγο και το θέμα με το οποίο έχουμε και με τα πνευματικά δικαιώματα. Οι πλατφόρμες αυτές ουσιαστικά τι κάνουν? Έχουν πάρει εκατομμύρια τραγούδια κανονικών καλλιτεχνών και έχουν εκπαιδεύσει έτσι τις μηχανές, με αποτέλεσμα αυτές μετά, βασιζόμενοι σε κάποια μουσικά μοτίβα να δημιουργούν τα τραγούδια.
0: Έχουν βρει λοιπόν, βρίσκουν και το συστατικό της επιτυχίας, γιατί ένα τραγούδι γίνεται επιτυχία μέσα από τις επαναλήψεις και από τα χιλιάδες τραγούδια και τις συγκρίσεις που κάνουν με την τεράστια υπολογιστική τους δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν μια επιτυχία εύκολα.
1: Ακριβώς. Θα σου πω τώρα κάτι, ότι παραδείγματος χάρη στην ελληνική γλώσσα, τώρα στη χουργικά δεν τα πάει και τόσο καλά. στα αγγλικά είναι καλύτερο. Αυτό όμως τώρα που ανέφερες εσύ είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Δηλαδή?
1: Γιατί εκεί πλέον έχουμε εμπλοκή μεγάλη πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί κάποιος παίρνει ένα ήδη γνωστό έργο.
0: Νικό μου, κάτσε να το ακούσουμε. Να τα ακούσουμε λίγο, για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Like a Prayer της Madonna, remake με τεχνητή νοημοσύνη.

0: Πραγματικά έτσι είναι, είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο.
1: Δηλαδή φρεσκάρει μια τεράστια επιτυχία και τη φέρνει στα μέτρα της, της εποχής που ζούμε.
2: Ωραία, εδώ πέρα τώρα, εντάξει, πώς μπορεί εύκολα κάποιος να καταλάβει, εντάξει, έχουμε σίγουρα εμπλοκή με τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί, ξαναλέω, είναι ένα έργο ενός δημιουργού που υπάρχει και το οποίο το χρησιμοποίησε και να φτιάξει αυτό το remake. Να πούμε τώρα εδώ ότι, εντάξει, οι remake φτιάχνονται από τη δεκαετία του 60, δεν είναι κάτι καινούριο. Φυσικά όχι τότε με χρήση AI, αλλά θέλω να πω όμως ότι η νομοθεσία είναι ίδια σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα άδεια του, του δημιουργού ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κομμάτι αυτό για αυτό το remake.
1: Η Μαντόνα και ο Πάτρικ Λέοναρντ είναι οι δύο που έχουν τα πνευματικά δικαιώματα.
2: Αυτοί θα πρέπει να έχουν δώσει άδεια κανονικά. Γιατί αν δεν δώσουν άδεια μπορούν εύκολα να... Είναι μια πολύ εύκολη περίπτωση να κυνηγήσουν και τις πλατφόρμες που έχει ανέβει και τον ίδιο τον δημιουργό που το έχει φτιάξει. Στο AI, όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, δρόμοι που μπορείς να ακολουθείς. Το ένα είναι αυτό που είπαμε, το εξ ολοκλήρου δημιουργία μουσικής με AI και στίχων και της φωνής. Ναι. Αυτό με βάση τώρα και τις καινούριες νομοθεσίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το AI Act, που καθορίζει διάφορα πράγματα για τεχνητή νοημοσύνη. Και να πω μάλιστα ότι αυτό θα γίνει και επίσημη νομοθεσία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα. Τα μουσικά κομμάτια που έχουν κατασκευαστεί με αυτόν τον τρόπο δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή ο δημιουργός τους δεν μπορεί να πάρει πνευματικά δικαιώματα από αυτά. Τώρα, αν έχουμε το υβριδικό κομμάτι, δηλαδή κάποιος που έχει φτιάξει τείχους και μουσική, απλώς έχει χρησιμοποιήσει το AI τόσο σε φωνή όσο και στο κομμάτι της ενορχίστρωσης, εκεί κανονικά το κομμάτι αυτό ανήκει στο δημιουργό που το έχει φτιάξει. Είναι δηλαδή στην ίδια κατηγορία με τα άλλα τραγούδια. Εδώ τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει όμως, απλώς επειδή υπάρχει εμπλοκή AI, να υπάρχει ξεκάθαρα αναφορά στις πλατφόρμες που το ανεβάζουν ότι υπάρχει εμπλοκή AI.
1: Πάντως να πω για το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε και θα τα ακούσουμε και μετά, έχει ήδη κερδίσει η Μαντόνα, βέβαια, έτσι, 48 εκατομμύρια ευρώ από τα εκατομμύρια streams που έχουν γίνει μέχρι τώρα και τις ακροάσεις, έτσι, 48 εκατομμύρια, έτσι, σε λίγες μέρες.
2: Ωραία. Προφανώς, λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι παίρνει δικαιώματα κανονικά από το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έγινε τώρα αυτές τις, πριν μερικές μέρες δηλαδή, έγινε και μια δικαστική διαμάχη μεταξύ μιας πλατφόρμας η οποία παράγει περιεχόμενο μουσικό, ναι, και του γερμανικού δημοσίου, όπου το γερμανικό δημόσιο κέρδισε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εκεί πάλι είναι το κομμάτι αυτό που σου είπα, δηλαδή ζητάνε από τις πλατφόρμες και πλέον τις υποχρεώνουν να υπάρχει διαφάνεια με ποια μουσικά κομμάτια εκπαιδεύουν τις πλατφόρμες και επίσης να υπάρχει δυνατότητα από τους καλλιτέχνες να ζητάνε να μην χρησιμοποιούνται τα μουσικά τους κομμάτια για να εκπαιδεύουν τις πλατφόρμες αυτές.
1: Νίκο μου, Νίκο Αρούκατε, πώς μπορούν να αντιοπιστούν οι AI τραγούδια? Δηλαδή, μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα AI τραγούδι και να το πλασάρει ότι είναι δικό του δημιούργημα εξ ολοκλήρου? Υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού, όπως υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού μιας εργασίας την οποία έχει κάνει τεχνητή νοημοσύνη σε ένα πανεπιστημιακό διαγωνισμό, ας πούμε? Το λέω για την ακαδημαϊκή σου τώρα και με την ακαδημαϊκή σου γνώση και ιδιότητα.
2: Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις, είναι ένα πρόβλημα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Ειδικά αυτό το θέμα με τις εργασίες που είπες. Θα σου πω την αλήθεια ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να φτιαχτούν εργαλεία. Θα σου πω ότι στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει αποτελεσματικό εργαλείο που να εντοπίσει μια εργασία ενός φοιτητή. Δηλαδή θα πρέπει να βρεις κάποιο τρόπο να το τεκμηριώσεις. Αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και το οποίο ελέγχουμε εμείς στο Πανεπιστήμιο, το μόνο είναι το θέμα της λογοκλοπής. Δηλαδή αν υπάρχουν κομμάτια μέσα που φοιτητής τα έχει πάρει εξ ολοκλήρου από άλλες εργασίες. Το κομμάτι τώρα, αν το περιεχόμενο κατασκευαστεί με AI, αυτό να σου πω την αλήθεια τη λέμε, είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο. Και ποιος είναι ο λόγος, ότι πολλές πλατφόρμες που προσπάθησαν να το κάνουν αυτό, δίνανε πάρα πολλά ασφαλμένα αποτελέσματα. Δηλαδή ακόμα και μια εργασία που μπορεί κάποιος όντως να την είχε φτιάξει, να την έβγαζε ότι είναι δημιούργημα AI. Οπότε πλέον και εμείς στο Πανεπιστήμιο έχουμε σταματήσει να κάνουμε τέτοιους ελέγχους. Αυτό που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, γιατί να ξέρεις είναι πολύ διαδεδομένο, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εντάξει, όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, είναι να βάζεις πρόσθετες, παραδείγματος χάρη, προφορικές εκτάσεις πάνω στην εργασία, έτσι ώστε να μπορείς να καταλάβεις αν ο φοιτητής έχει εργαστεί πάνω στην εργασία. Γιατί κοίταξε να δεις, αυτό που μας νοιάζει τελικά είναι αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει γνώση μέσα από αυτό, αν ο φοιτητής έχει δουλέψει πάνω σε αυτό. Οπότε να ξεκαθαρίσουμε ότι η χρήση των εργαλείων AI δεν πρέπει τώρα να διώκεται σε καμία περίπτωση. Απλώς να μην γίνεται αποκλειστική χρήση και ο άλλος δεν έχει κοπιάσει για το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Αλλιώς το να κάνεις χρήση AI και το οποίο να σε βοηθήσει και σε μια εργασία αλλά και στην καθημερινή σου δουλειά δεν είναι, θα έλεγα, κολάσιμο. Αυτό είναι σίγουρο και γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα εργαλεία. Τώρα στο κομμάτι της μουσικής υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή υπάρχουν αλγόριθμοι που μπορούν να εντοπίσουν, ειδικά στο κομμάτι της φωνής, σου λέγα τηλέμαχε, ότι είναι αποτέλεσμα AI. Τώρα στο κομμάτι τώρα της μουσικής και των στίχων, όπως καταλαβαίνεις, είναι και εκεί πάρα πολύ δύσκολο να το εντοπίσεις.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πρέπει να το προχωρήσουν, να προχωρήσει δηλαδή οι αρμόδιες αρχές να θεσπίσουν έναν τρόπο να υπάρξει, γιατί τουλάχιστον να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη, ένα αποτέλεσμα του τεχνητής νοημοσύνης, τουλάχιστον αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε πολλά στο μέλλον δηλαδή, τα οποία θα προβληματίσουν και θα μας φέρουν, δεν ξέρω και εγώ σε τι καταστάσεις και που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να προβλέψουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη και αυτό που έρχεται πλέον. Και εδώ μιλώ σε ένα γενικότερο επίπεδο, έτσι, όχι μόνο για τη μουσική.
2: Ναι, γιατί δεν έχουμε μόνο τη μουσική, έχουμε και τα φαινόμενα των fake video και όλα αυτά, τα οποία είναι και πολύ επικίνδυνα κιόλα. Λέμε, γιατί το ξέρεις, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές.
1: Για φαντάζομαι τώρα τον ιδανικό, ας πούμε, ραδιοφωνικό παραγωγό. Θα έχει κάτσει, θα έχει πάρει όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, θα τα έχει πάρει όλα τους τα καλά, τεχνητά. Και θα συμπήξει, θα βγάλει μια ιδανική φωνή, μια ιδανική παρουσία. Θα αντικατασταθούμε όλοι τελικά στο τέλος, έτσι όπως πάει το πράγμα.
2: Να πω μόνο λίγο ένα τελευταίο. Τα κοινωνικά δίκτυα το τελευταίο καιρό έχουν βάλει αλγόριθμους εντοπισμού περιεχομένου AI και έτσι σε πολλές δημοσίευσεις, ας πούμε ανεβάσει μια φωτογραφία στο Facebook να είσαι με AI, γράφει από κάτω ότι είναι αποτέλεσμα χρήση εργαλείων AI.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό είναι ένα βήμα, ιδίως για τα, εγώ θα έλεγα πιο πολύ για τα fake video και τις ομιλίες, σωστά, και όλα αυτά, σωστά, που μας ταλαιπωρούν και υπάρχει και κίνδυνος και εξαπάτησης, σωστά, και εξαπάτηση όχι μόνο για οικονομικό όφελος, αλλά γενικά εξαπάτηση του κοινού. Οπότε θα έλεγα ότι αυτό τουλάχιστον είναι σε καλό δρόμο, απλώς θα πρέπει να μάθουμε να
1: δούμε. Καλά, δεν το εξαρτούμε τώρα το θέμα, Νίκο μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή ούτε καν για τη μουσική. Δηλαδή μία παράμετρο πήραμε, δεν έχουμε. Θα τα ξαναπούμε όμως σύντομα πάλι.
2: Για να μιλήσουμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Νίκος Αρούκατος, καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στο Τμήμα Πληροφορικής, επικεφαλής, επιθεωρητής ISO 28001, στην ασφάλεια των πληροφοριών. Και ακούμε τη Μαντόνα σε αυτό της τεχνητής νοημοσύνης, το remake, έτσι, με το οποίο έχει βγάλει πολλά λεφτά και η Μαντόνα πλέον.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη, η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
0: Ακούτε Ionion FM.
4: Να μπορούμε.

0: όλο πάλι από την αρχή.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
2: Στον Δήμο της Κηφισιάς. Βέβαια αξίζει να σημειώσω ότι το σημερινό κρούσμα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού διατηρεί σπίτι σε άλλο σημείο της Αττικής, καλοκαιρινή κατοικία. Οπότε δεν είναι και σίγουρο ότι ήταν από εδώ το κρούσμα. Βέβαια δεν παίζει καμία σημασία, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, σε αυτό. Και προχωρήσαμε σε έκτακτους μαζί με την περιφέρεια και τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά. Έκτακτες μειοκτονίες. Αλλά η αλήθεια είναι ψεκασμούς. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτός ήταν ο 10ος ψεκασμός.
3: Έχετε ξεκινήσει προληπτικά, λοιπόν, δηλαδή πριν υπάρξει εξαρτηστού ή οτιδήποτε.
2: Έχουμε ξεκινήσει από αρχές Απριλίου με βάση τις οδηγίες της περιφέρειας και η περιφέρεια και ο Δήμος σε παράλληλους ψεκασμούς. Και εκτιμώ ότι δεν θα γίνεται βέβαια μόνο στο Δήμο Κηφισιάς αυτό, αλλά και σε άλλους Δήμους. Έτσι ώστε να προλάβουμε το φαινόμενο, το οποίο δεν είναι η πρώτη χρονιά παρουσιάζεται. Υπάρχει μια έξαρση φέτος λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά είναι η χθεσινή ψεκασμή ήταν η δέκατη που γίνα στο Δήμο Κηφισιάς.
3: Είναι και εκτεταμένη, κύριε Εξυπολιτά, έτσι, δηλαδή δεν είναι σε ένα σημείο μόνο. Είναι, γιατί από ό,τι διάβασα, σε φρεάτια, και δεν έχετε 10 και 20 φρεάτια, μιλάμε για χιλιάδες σημεία.
2: Γίνεται σε χιλιάδες σημεία σε όλη την πόλη. Παρά τα αυτά, δεν είναι μόνο οι δημόσιοι χώροι οι οποίοι χρειάζονται ψεκασμούς.
3: Είναι
2: κυρίως οι ιδιωτικοί χώροι που έχουν ανάγκη ψεκασμών.
3: Δηλαδή, στον κήπο μας τώρα πρέπει να πάμε, και αυτό είναι και το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε, εσείς δηλαδή, ότι παιδιά, στον κήπο μας ας φροντίσουμε να κάνουμε και εμείς αυτό που πρέπει, έτσι. Γιατί τα κουνούπια τελικά θα μένουν στον κήπο και θα φάνε και εμάς τους ίδιους. Εμάς θα τσιμπήσουν, έτσι.
2: Ακριβώς, δηλαδή και ένα μικρό κυπάκι λίγων τετραγωνικών ή μια γλάστρα που έχει νερό, φυσικά και μπορεί να έχει να τύχει και να εκολαφθεί ένα κονούπι με το μετανιό του.
3: Να σημειώσω αυτό που είπατε, πολύ σημαντικό, ότι το ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα κρούσμα στην Κηφισιά ενός πολίτη, ένας δημότης, δημότη Κηφισιάς που έχει σπίτι στην Κηφισιά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μετακινήθηκε να πήγε, ξέρω, να πιει ένα καφέ στην παραλία και να το τσίμπησε εκεί και το κονούπι και να προσβλήθηκε εκεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και γι' αυτό έχει λίγη σημασία.
2: Εκκινώντας ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε σε διακοπές και κάπου έχουμε πάει είτε στο χωριό είτε καπάλου σε όλη την χώρα.
3: Σωστά, σωστά.
2: Δηλαδή, ναι, αλλά πράγματι πρέπει κάπως να καταγράφονται αντικειμενικά και στατιστικά αυτά τα στοιχεία και καλώς έτσι αποδίδεται. Βέβαια, να πούμε ότι έχουν ξεπεράσει τα 250 κρούσματα στην Ελλάδα.
3: Ναι, καταγεγραμμένα.
2: Ναι, και πάνω από 170 νομίζω στην Αττική. Δηλαδή, όμορφοι δήμοι της Κηφισιάς έχουν 5, 6, 7, 8. Στην περίπτωση του δικού μας Δήμου δόθηκε μεγαλύτερη επικοινωνία, πιθανότητα γιατί συνέπεσε με πολλούς ψεκασμούς και να υπήρχε έτσι εικόνα πιο εύκολη για τα μέσα.
3: Και έχουμε και την κακή είδηση, γιατί ξέρω πολύ καλά, ξέρετε ότι και εγώ είμαι έτσι κάτοικος της πόλης από μικρό παιδί από την Κηφισιά, είμαι και δημότης της Κηφισιάς, ότι είχαμε και την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα, πιθανής Κηφισιώτης, στο πρώτο λύκειο Κηφισιάς, νομίζω και εσείς στο πρώτο ήσασταν, στο πρώτο φοιτήσατε ή στο δεύτερο.
2: Μακρινή μου συγγενής, θεία, ήταν δασκάλα, στο καθηγήτρια στο πρώτο. Αλλά ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν προσωπικός μου φίλος και νομίζω ότι όλη η πόλη της Κηφισιάς είναι σε μεγάλη στεναχώρια λόγω της απώλειας. Γιατί το γνωρίζαμε και προσωπικά, αλλά και μέσα από το
3: κατοικητικό. Ο Ντίμης ήταν από τα καλύτερα παιδιά της Κηφισιάς, όντως.
2: Έτσι ακριβώς. Και ταλαιπωρήθηκε 2 χρόνια στο νοσοκομείο.
3: Σωστά. Να στέλνουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, τους ανθρώπους για την απώλεια αυτή και όλους δηλαδή τους Κηφισιώτες που τον είχαν στην καρδιά τους. Δήμαρχε, να σας πω και χρόνια πολλά γιατί είχατε γενέθλια. Ευχαριστώ πολύ για τη ραδιοφωνική επαφή που είχαμε.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση, στη διάθεσή σας ό,τι χρειαστείτε. Ευχαριστώ.
3: Πολύχρονος. Πόσα κλείσατε?
2: 45.
3: Νεότατος, δηλαδή προϊονίζονται και άλλες θητείες, λέγα, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Έχουμε πολλά πράγματα.
3: Στο
2: να
3: Δήμο και
2: ακόμα.
3: Όχι μόνο, ίσως. Ναι, έγινε.
2: Ευχαριστώ. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο Δήμος είναι πιο σημαντικός.
3: Χαίρομαι που το τοποθετείτε έτσι. Καλημέρα, καλημέρα, Δημάρχε.
2: Καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη σύνδεση.

Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και για το θέμα της AI μουσικής, τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή μουσική που έχει γίνει από τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά και άλλα θέματα. Ο Νίκος από την Πάτρα λέει για τους συνταξιούχους, λέει τηλέμα καλημέρα, το βλέπεις δίκιο ότι θα δώσει

Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και για το θέμα της AI μουσικής, τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή μουσική που έχει γίνει από τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά και άλλα θέματα. Ο Νίκος από την Πάτρα λέει για τους συνταξιούχους, λέει τηλέμα καλημέρα, το βλέπεις δίκιο ότι θα δώσει

Αρκετά μηνύματα και για το θέμα της AI μουσικής, τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή μουσική που έχει γίνει από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά και άλλα θέματα. Ο Νίκος από την Πάτρα λέει για τους συνταξιούχους, λέει τηλέμα καλημέρα, το βλέπεις δίκιο ότι θα δώσει η χειμερινή κυβέρνηση 300 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65, κάτω των 65 χρόνων υπάρχουν 470.000 συνταξιούχοι. Απορώ πότε θα σταματήσουν οι αδικίες και οι διακρίσεις σε βάρος των συνταξιούχων. Καλή συνέχεια, υπομονή, ζέστη θα περάσει. Νίκο μου, εγώ βλέπω, καταρχάς συνταξιούχοι θα έπρεπε να είναι ένα ενιαίο σώμα. Θα έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένα δηλαδή μέτρα τα οποία θεωρώ ότι θα έπρεπε να αφορούν άπαντες. Τώρα, όμως δεν έχουμε ακούσει, δηλαδή δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θα γίνει. Κάτσε να δούμε, να δούμε τις εξαγγελίες και μετά τις κρίνουμε. Να δούμε τι ακριβώς θα υποθεί. Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι θα δοθούν και σε άλλους. Δηλαδή σε όλο το φάσμα και τις ηλικίες των συνταξιούχων και τις κατηγορίες. Όλοι θα πάρουν από κάτι δηλαδή. Α, το δούμε λίγο. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Αργύρης λέει μην πάμε μακριά για το θέμα λέει, της AI και της μουσικής. Αν σκεφτούμε το Παπαούτε. Το Παπαούτε, αυτό είναι τραγουδάκι το Παπαούτε. Το έχεις ακούσει, το έχουμε. Για να το θυμηθούμε κιόλας. Επίσης λέει ότι μου θυμίζει λέει, λίγο Σελίν Διόνι αυτή η συγκεκριμένη το συγκεκριμένο remake μάλιστα. Αυτό είναι το συγκεκριμένο το Παπαούτε έτσι που μας έλεγε. Επίσης να πω καλημέρα στον Φανάση, ο κύριος Ελευθέριος Ζαμάνης, έμπορος, υπογράφει έμπορος από την Αθήνα. Βλέπω με έκπληξη λέει ότι περνάνε στον Ντούκου υπόθεση πλαστογραφίες που γραφούν στο όριο Πάγο από την Λατινοπούλου και άλλη υπόθεση με τα μαύρα που μάζευε κάθε μήνα σημερινός βουλευτής Ελληνικής Λύσης. Μάθαμε ότι ήταν και υπότροπος σε άλλη προηγούμενη δουλειά, τον προσέλαβε η κυρία Λατινοπούλου γιατί τόσο τον Ντούκο αυτά ψάχνουν λέει από τη Νέα Δημοκρατία συνοδοιπόρους, συνεργάτες μετά τις εκλογές, για αυτό γίνονται όλα αυτά. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, τοποθέτησή σου αγαπητέ φίλε, εφόσον υπογράφεις και υπόνομα, ό,τι να αναφέρα. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα. Ιδιαίτερη καλημέρα στο Γήθιο. Λέει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος. Συνεχίζουμε λέει, ο Αύγουστος λέει πρέπει να έχει 62 μέρες και όχι 31. Νομίζω λέει θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μου. Καλημέρα αδέρφια. Και άσε τώρα να σου πω κάτι. Εγώ θα ήθελα να είχα 62 μέρες ο Αύγουστος, μέρες και νύχτες, για να πηγαίνω να τρώω στην τρέβα, στην ταβέρνα εκεί του φίλου μου, του Ανδρέα και της γωγός της Φιλιππάκου. Να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, μιλάμε τώρα. Χαμός γίνεται εκεί. Να είστε καλά ρε παιδιά. Μου στέλνει και φωτογραφίες. Εντάξει τώρα, εσύ Χριστίνα, είναι άδικο τώρα αυτό το πράγμα τώρα. Φωτογραφία δεν τρώγεται ρε Ανδρέα, συγγνώμη δηλαδή. Μας στέλνεις φωτογραφία τώρα από φιλέτο, το οποίο το έχει το σοτάρι, το έχει γαρνίρι με διάφορα καλούδια εκεί, με τοπικά μανιάτικα φαγητά. Δηλαδή ούτε παπά, ούτε τι παπά, ούτε. Δηλαδή ούτε τίποτα ας πούμε, κάτι ρε φίλε, κάτι. Δεν ξέρω, δεν έχει εκτέλεση το να έρθει κάτι από μάνη ας πούμε, να έρθει από Γήθιο κάτι από την τρέβα εκεί έτσι. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ρε Ανδρέα, δηλαδή δεν μπορεί να μας στείλεις μόνο φωτογραφίες εσύ και εγώ. Δηλαδή εδώ αν δεις το στούντιο επικρατεί αυτό που σου λέω τώρα, μια δυσαρέσκεια. Να είστε καλά παιδιά, καλή δύναμη εύχομαι. Να είστε καλά. Ο φίλος μας ο Σάκης, χαίρομαι ιδιαίτερα λέει, που αναφέρθηκε στο θέμα των Τούρκων. Οι Τούρκοι προσπαθούν να πουλήσουν διάφορα προϊόντα και παράλληλα να τα περιτυλίξουν με τουριστικό προϊόν, ιατρικό τουρισμό θα το έλεγα, ή κάτι που κινείται στον περίβολο, στην αυλή του ιατρικού τουρισμού, των ιατρικών πράξεων, των κανονικών. Και εμφυτεύσει μαλλιών γίνονται στην Τουρκία και πολλά άλλα. Θα τα ανοίξουμε τα θέματα αυτά. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα τώρα. Προσωπικά δεν θα το έκανα. Δεν θα πήγαινα δηλαδή για μια ιατρική πράξη στην Τουρκία.

έχουν γιατρούς εκεί και εκεί. Γιατροί υπάρχουν βεβαίως και κάποιοι μπορεί να είναι και καλοί, έτσι. Απλά δεν μου αρέσει να δίνω τα λεφτά μου, ας πούμε, σε κάποιον ο οποίος σε μια χώρα η οποία με απειλεί τόσο ξεκάθαρα, προκαλώντας και τόσο μεγάλα και σημαντικά προβλήματα και στη δική μας έτσι, στην κατάσταση, στις δικές μας ημέρες, έτσι όπως εξελίσσονται δηλαδή, με τις υπερφύαλες απαιτήσεις και προκλητικές ενέργειες του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος μας έχει απειλήσει ότι θα έρθει μια νύχτα ξαφνικά, ότι έχουμε τα νησιά, ουσιαστικά τα μισά νησιά ανήκουν στην Τουρκία, ότι υπάρχει ένα γκρίζο Αιγαίο. Όλα αυτά τώρα δεν με προδιαθέτουν να πάω στην Τουρκία να κάνω οτιδήποτε. Να σου το πω ξεκάθαρα. Έτσι. Που θα ήθελα έτσι, να πάω να επισκεφτώ την Αγία Σοφιά, δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν με προδιαθέτουν καλά. Τι να κάνω τώρα. Δεν είναι λογικό. Πώς το βλέπεις εσύ, Χριστίνα, ξέρω εγώ.

0: Διάλειμμα. Διάλειμμα, έρθει η ώρα. Και επανερχόμαστε σε λίγο για να δούμε την αθλητική κίνηση της ημέρας. Θα είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας. Ήδη βλέπω και προθερμαίνεται, κυρίες και κύριοι, για να μπει δυναμικά και να βάλει γκολ από τα αποδυτήρια. Η Έρη Πανάγου σε λίγο μαζί σας για 3 ώρες.
1: Ιωνία.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντας τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ούτε μία φορά δεν έχουμε εισπράξει αναπάντητη κλίση από τον Αλέξανδρο Χρυσάκο. Πάντα είναι επί των επάλξεων, κυρίες και κύριοι, των αθλητικών επάλξεων, των επάλξεων του αθλητικού ρεπορτάζ. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε. Εδώ είμαστε πάντα. Έτσι.
0: Ο μέγας Αλέξανδρος των σπορ, του αθλητικού ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Είναι μια μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ, τηλέμαχε, η απόψινή. Mm. Έχει να δώσει την ρεβάνς με την Λεύκη Σόφιας για τα play-offs του Champions League. Στις 10 η ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια. Κατάμεση, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι. Mm-hmm. Εντάξει. Η ζέστη είναι ένα θέμα, έτσι, και για τις δύο ομάδες, έτσι, με αυτό το δημοκρασία που ακολουθούμε θα έχει ο καιρός. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Το πρώτο μάτι έχει λήξει χωρίς σκόρ, οπότε όλα θα γίνουν στην Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ λοιπόν θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Ένα εισιτήριο το οποίο οικονομικά, τη λέμε και από μόνο του, δίνει 18 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να κάνει τίποτα η ΑΕΚ, αν πάρει την πρόκληση. Θα υπάρξουν σύν άλλα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα βέβαια με τις θέσεις και κάποια άλλα κριτήρια που έχει βάλει η UEFA, που αφορούν τα τηλεοπτικά της, το τηλεοπτικό της δικαίωμα και κάποια άλλα, το οποίο καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το διακύβωμα και για την, ομάδα της Βουλγαρίας, όπου η διοίκησή της έχει τάξει, λέει, και 2 εκατομμύρια ευρώ στους παίκτες, ένα ιστορικό πριν για τη συγκεκριμένη ομάδα. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο Μάρκο Νίκολς είπε εχθές στη Next Tip ότι είναι σπουδαίο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Αν θυμάμαι καλά, η τελευταία φορά προσωπικά, δηλαδή η τελευταία φορά που εκπρέθηκε σε φάση ομίλων, γιατί δεν έχει παίξει τον όμιλο, όπως έχει αλλάξει τώρα το Champions League, ήταν το 2018-19, νομίζω, που δεν είχε πάρει και πόντο στα παιχνίδια, στα 6 παιχνίδια που είχε δώσει. Τώρα λοιπόν θέλει να γυρίσει, νιώθει έτοιμη, είναι έτοιμη, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Σέρβος προπονητής που μίλησε και χθες στους παίκτες του, όπως λένε και τα ρεπορτάζ, τους είπε ότι είναι ένα παιχνίδι δικό τους, να το ζήσουν, να πάρουν τη δύναμη του κόσμου και να ολοκληρώσουν αυτή την πορεία, δηλαδή να βρεθούν στη League Face Champions League, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν τα καταφέρει η ΑΕΚ να βρεθεί εκεί, έτσι θα συμμετέχει σε όμιλο σε αυτόν του Europa League, όπου συμμετέχει ήδη και ο Ολυμπιακός, όπου έχει προκριθεί ήδη λοιπόν και η Ερυθρόλευκη. Να περάσουμε λοιπόν στον Ολυμπιακό, ο οποίος επίσης παρουσιάζει θέμα, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα είπαμε και χθες, είναι πολύ ενεργοί οι Πειραιώτες στο μεταγραφικό παζάρι, γιατί ετοιμάζουν να κάνουν 4, ίσως και 5 μεταγραφές μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, θα έλεγα εγώ, όπου θα πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα στην UEFA για τους παίκτες που θα έχει διαθέσιμους για τη League Phase του Europa League. Στην παρούσα φάση, ο λόγος γίνεται για τον Ρούμπεν Βάργκας της Σεβίλης, ο εξτρέμ, λοιπόν, ο Ελβετός εξτρέμ, με τον οποίο είναι πολύ κοντά στο να δώσει τα χέρια τόσο με την ομάδα του, όσο και με τον ίδιο. Μια ακριβή περίπτωση, τηλέμαχη, η οποία συνολικά σε κόστος μπορεί να ξεπεράσει και τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Ολυμπιακό, μαζί με το συμβόλαιο που να πάρει ο παίκτης και φαίνεται να έχει πει το νέο. Στις τελευταίες μέρες, στις τελευταίες ώρες, θα έλεγα, έχουν μπει και άλλες ομάδες στο παιχνίδι, δηλαδή σφήνα που λέμε. Mm-hmm. Έτσι, είμαστε στις τελευταίες μέρες στο μεταγραφό και καταλαβαίνεις ότι τέτοια θα υπάρχουν. Ο Ολυμπιακός θα τα προλάβει όλα αυτά και να τον κλείσει. Η άλλη περίπτωση είναι του Έντσον Άλβαρες, του Μεξικάνου Χαφ που ανήκει στην West Ham, και υπάρχει ήδη μια πρόταση για τον δανεισμό του για έναν χρόνο. Το συζητά η αγγλική ομάδα. Σε αυτό το θέμα μπορεί να υπάρξει και κάποια νεότερα σήμερα. Να περάσουμε λίγο να πούμε και για το βόλεϊ. Έτσι, οι γυναίκες εχθές, όπως τα είπαμε, νίκησαν την Αυστρία με 3-1 και προκρίθηκαν στους 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στον Μπρουνό της Τσεχίας. Για σήμερα λοιπόν έχουν ένα παιχνίδι ακόμα για τη φάση των ομίλων. Θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα και είναι αυτό με τη Σερβία. Πιο άνετες βέβαια τα κορίτσια, πιο άνετες θα αγωνιστούν στο 8 παιχνίδι, αλλά θέλουν τη νίκη για να έχουν ένα καλύτερο πλασάρισμα αναφορικά και με τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσουν στην φάση των 16. Να περάσουμε λίγο και στον ΠΑΟΚ Τηλέμαχε, ο οποίος επίσης προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Μπραν αύριο στο Μπέργεν της Νορβηγίας και αναμένεται να αναχωρήσει. σε μερικές ώρες. Ωστόσο όμως έχει κάνει, είναι μάλλον κοντά να κάνει μια πολύ δυνατή μεταγραφή για τον ίδιο, και αυτό αφορά τον Ογνιέν Μπουγκρεσίτς, ένα ταλαντούχο μέσω επιθετικό που ανήκει στην Παρτιζάν. Λέγεται το κόστος θα φτάσει στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής τον αναφέρω γιατί προορίζεται να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να το καλύψει, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει πέσει πάνω σε αυτόν τον παίχτη, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά που έκανε ο Ντέλιας, έτσι όπως τον λέμε, ο πρώην αρχηγός της ομάδας, και είναι αυτό το όνομα το πρώτο που βγαίνει σχετικά για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια, και μάλλον βέβαια είναι και το τελευταίο γιατί είναι πολύ κοντά στο να τον κλείσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου, για το ρεπορτάζ. Τα λέμε και αύριο, την ίδια ώρα, όπως πάντα, στο ραντεβού μας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ. Κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς για να υποδεχτούμε την Έρη Πανάγου για 3 ώρες μαζί σας, η Έρη. Εκτάκτος. Δεν έχετε συνηθίσει πρωί, τώρα είναι λίγο. Την έχουμε αφήσει να κοιμηθεί λίγο παραπάνω, οπότε. Κουμαστείτε. 3 ώρες γεμάτες. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης στον Άγγελο των Ήχων, Χριστίνα Αγγελάκη, την Πανέο Ρωτάτη, Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, άρρωστη σήμερα, αλλά πάντα επί των επάλξεων, Κατερίνα Πλατή, τον απόλυτο γνώστη της μουσικής, αλλά και άξιο γευσηγνώστη, ξέρω τι λέω, Βασίλη Κρυμπά, διάλεξε τα τραγούδια. Και από τον πολυλότο σας τηλέμα ο Σαντορινέ, ευχές μια πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Να πάνε όλα πρίμα, σας εύχομαι. Αν όμως κάτι στραβώσει στο δρόμο, αν κάτι σας στεναχωρήσει και σας προβληματίσει, τι θα κάνετε? Μια είναι η λύση. Με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, και τη λύση θα βρούμε και θα αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα, αδέρφια μου. Καλημέρα, αύριο 7 το πρωί, εδώ, παρέιτσα. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα εποχή για το πολεμικό ναυτικό, καθώς αποκτά δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η σχετική συμφωνία θα υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Παρεμβάσει στα τιμολόγια ρεύματος, αν συνεχιστεί η ανωδική πορεία στη χονδρεμπορική αγορά, εξετάζει η κυβέρνηση. Μεταξύ των σεναρίων είναι η επιστροφή στις επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επίσης, ένα νέο Power Pass με εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί μέρος της πρόσθετης επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά. Παράλληλα, εξετάζει παράταση της επιδότησης στον ντίζελ λόγω των ισχυρών πιέσεων που δέχεται η αγορά καυσίμων. Στην τελική ευθεία, το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες μεσαία τάξη, αγρότες αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα αυριανά εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές της Α και Β Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, αναμένεται στην Αθήνα η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άλισαν Χούκερ, θα συναντηθεί με την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εν ώψη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ το φθινόπωρο. Παράλληλα, θα προετοιμάσει και την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και υψηλός κίνδυνος στην Αττική. Έντονη ζέστη και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Κυριακή. Ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του και μια 29χρονη τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της οδού και Ακροπός. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιοταχή. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα σε εν λειτουργία καφετέρια στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τους εργαζόμενους. Στο νεκροτομείο της Έτρου Δικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας παραμένει εδώ και μια εβδομάδα ισορρός 60χρονης γυναίκας που βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της πόλης. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα είχε πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την είχε αναζητήσει κάποιος. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας τραυματίας στη Ρωσία εξαιτίας επιδρομής της Ουκρανίας με drones. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 εκλεύσκη Σόφιας για το Champions League, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Τσέλια, Σλόβαν, Μπρατισλάβας, Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν, Φενέρμπαχτσε.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια. Το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος. Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Ακούτε Ionian FM.

0: κάνουμε παρεούλα για τρεις ολόκληρες ώρες. Μέχρι τη μία το μεσημέρι, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, είναι μια ζεστή μέρα. Έλα, δεν το πιστεύω. Και μαντέψτε, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 40. Για σας που είστε χειμωνάκηδες και νομίζετε ότι τελειώνει το καλοκαίρι. Στο 211-10-88-80 εκεί είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Δέχετε τις δικές σας καλημέρες. Πάρετε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα, να μας φτιάξετε τη διάθεση. Εγώ περιμένω τα δικά σας email radio@parapolitika.gr.
1: Δυο σου χέρια εγώ κρατώ και με φέρνω.
0: Η Όλγα Καλατζή φροντίζει δημοσιογραφικά στην εκπομπή και σας έχει ετοιμάσει, σας έχουμε ετοιμάσει πολλά ωραία πράγματα.

Για αυτές τις όμορφες μουσικές υπεύθυνος είναι ο Βασίλης Κρυμπάς. Έχουμε πολύ όμορφα τραγούδια και σήμερα για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Για εσάς που είστε στο δρόμο μετακινούμενοι, για εσάς που μπορεί να πηγαίνετε διακοπές, γιατί είναι και αρκετοί αυτοί που ξεκινούν τις διακοπές τους, για εσάς που μπήκατε σιγά σιγά έτσι προς την δουλειά, έτσι μπαίνουμε προς το χειμώνα, δεν θα πω, γιατί το σαραντάρι δεν είναι για χειμώνα, ούτε καν ως ευχή. Λοιπόν, η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Έχουμε ελαφρώς αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και κατά διαστήματα έτσι έχουμε πυκνή κυκλοφορία στην Λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείο και ελαφρώς στην Κατεχάκη, αλλά σχετικά είναι σε καλή κατάσταση. Ακόμα βρίσκεις εύκολα να παρκάρεις.

Λοιπόν, σήμερα είναι η παραμονή του Αγίου Φανουρίου. Σήμερα οι νοικοκυρές ετοιμάζουν την φανουρόπιτα με 7 ή 9 υλικά. Πρέπει να είναι μόνος ο αριθμός και τις πηγαίνουν στις εκκλησίες έτσι για τη συγχώρεση της μητέρας του Αγίου Φανουρίου. Έτσι θέλει η Ιερά Θρησκευτική Παράδοση. Ο Άγιος Φανούριος, ο οποίος είναι ο Άγιος εκείνος που φανερώνει όλα αυτά που θέλουμε, τις προσδοκίες, έτσι τα όνειρα, κάτι που μπορεί να έχει χαθεί. Η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεσαι ιδιαιτέρως στην επαρχία, και λέω στην επαρχία όχι γιατί δεν γιορτάζεται εδώ στην Αθήνα ή στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά στην επαρχία υπάρχει μια άλλη, έτσι, μια άλλη αίσθηση, ένα άλλο κλίμα, πιο κατανοητικό. Και είναι μια πολύ όμορφη διαδικασία με τις γυναίκες, με τους άνδρες που πηγαίνουν έτσι στην εκκλησία της Φανουρόπιτες, ο ένας δοκιμάζει, παίρνει του άλλου κτλ. Εντάξει, είναι και αυτό μέρος της παράδοσής μας. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα, διότι σας έχουμε ετοιμάσει πολλά και ωραία θέματα στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρωση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης, με κατάργηση της προσαύξησης για όσους εργάζονται, διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Φάκελος φοιτητική στέγη, συν 7 έως 9% μέσα σε ένα χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και Δυτικά Προάστια. 70 έως 75% πάνω οι τιμές στα μικρά διαμερίσματα από το 2017. Ελληνικό FBI, μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Μιχάλης Χρυσοκοΐδης, έχουν γίνει 2.000 συλλήψεις, ενώ περισσότερα από 700 άτομα έχουν προφυλακιστεί. Έρευνα αγορά στα σπίτια στην Αντίπαρο ακριβότερα από τις Μυκόνου, μπουφόρ αυξήσεων στα ελληνικά νησιά, αναλυτικοί πίνακες με τις τιμές σε Αιγαίο και Ιόνιο. Προσωπικός βοηθός για ΑΜΕΑ με μηνιαίο μισθός 1.939 ευρώ, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων. Επιχείρηση Βόρεια Ελλάδα με στόχο τους δυσαρεστημένους, ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία, η Ουάσιγκτον στην Αθήνα για συνομιλίες. 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών την 1η του Σεπτέμβρη. Τι αλλάζει στα σχολεία τη νέα χρονιά, ξαναπαίρνουν την άδεια τα 3 μη κρατικά ΑΕΗ. Η εφημερίδα Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της έχει βασικό τίτλο «Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία». Το θέμα της υπογεννητικότητας, λοιπόν, έντονες επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Συνολικά, περί τους 21.000 συμμαθητές έχασαν τα ελληνικά σχολεία μέσα σε 3 μόνο χρονιές. Τα προβλήματα εμφανίζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Την ίδια ώρα διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη. Το σχολικό έτος 2023-24 εγγεγραμμένοι και στις 2 βαθμίδες ήταν 1,2 εκατομμύρια μαθητές, κάτι πάνω από 2,1 εκατομμύρια μαθητές, και αυτός ο ρυθμός έχει πέσει κατά πολύ. Αυτό φαίνεται και στα σχολεία, ακόμα και των μεγάλων αστικών κέντρων, ακόμα και στην Αθήνα. Βλέπεις σχολεία του κέντρου της Αθήνας, λιγότερα παιδιά στα τμήματα, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και μόνο ένα τμήμα στην 1η Δημοτικού. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα. Στο πρώτο εξάμηνο έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Στη χονδρική αγορά σήμερα σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρας. Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του έτους καρφάλωσε χθες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος.
φτάνοντας στα 173,73 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 60% σε δύο μόλις μέρες. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτες παρεμβάσεις. Αυξημένη ζήτηση λόγω του καύσωνα, μέσα σε δύο μέρες πήρε 60%. Πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030 με στόχο την αναβάθμιση των ορεινών κοινοτήτων και των δήμων της χώρας σχεδιάζει η κυβέρνηση. Και άνοδος της θερμοκρασίας του εδάφους ως και 14 βαθμούς καταγράφεται στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που κάηκαν στις πρόσφατες πυρκαγιές. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η διαδικασία για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Καταργούνται ο υποχρεωτικός αισθητήρας κατεύθυνσης και ανανέωση της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης κάθε δύο έτη. Απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Από 500 έως και 1000 ευρώ το κόστος τοποθέτησης. Έως και 30% εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Θα καταναλώνεται επιτόπου ή θα αποθηκεύεται σε μπαταρία ή ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται.

0: Εντός της εβδομάδας αναφέρει η εφημερίδα ότι θα έρθει η υπουργική απόφαση. Ξεχάστε λοιπόν τις γλάστρες στα μπαλκόνια. Φωτοβολταϊκά είναι το νέο το νέο project. Ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους στα ενίκια της Αθήνας. Ένα θέμα που μάθαμε χθες το μεσημέρι και μας στενοχώρησε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε ύστερα από μάχη 2,5 ετών. Στη συνέχεια της εκπομπής, με τη βοήθεια του Βασίλη Κρυμπά, θα ακούσουμε τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα, αυτού του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, αυτού του νέου ανθρώπου που έφυγε σε πολύ νεαρή ηλικία, ταλαιπωρήθηκε 2,5 χρόνια στο νοσοκομείο. Μια οικογένεια που μας χάρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες, ο πατέρας του και ο ίδιος, και ο χαρακτήρας του, προσινής, ταπεινός, ταλαντούχος, ευαίσθητος, ένας άνθρωπος που σκόρπισε πολύ μεγάλη θλίψη η φυγή του. Λοιπόν, στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η τέχνη ξορκίζει το γύρας. Βιολογικά ως και 3 χρόνια νεότεροι, όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατα και σινεμά. Τα βλέπεις, έτσι, γι' αυτό είμαι, με φαίνομαι νεότερη. Έτσι. Γιατί έχω πάρει τα μουσεία σβάρνα. Έχουν 38% λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από Αλτσχάιμερ αυτοί που πηγαίνουν σε μουσεία, θέατρα και σινεμά.
1: Και πολιτιστικά κέντρα που έλεγε και ο συγχωρημένος.
0: Και τα μπουζουκιά, ναι βέβαια. Και αυτά μέσα είναι. Δεν το λέει η έρευνα, εγώ το... Δυσκολίες επιβίωσης, οι μικροί γήπες της Κρήτης και η περιπέτεια ενηλικίωσης τους. Εφημερίδα Τα Νέα, καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες, η πρωτεΐνη P53. Κεντρικό θέμα της εφημερίδας Τα Νέα, κουπόνια σίτησης. Όταν η παροχή γίνεται παγίδα, πότε φορολογούνται τα κουπόνια σίτησης? Ένας στους 4 φορολογούμενους πληρώνεται και με δώρο επιταγή. Στο τραπέζι η αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ τη μέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες? Η Ελλάδα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας, μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Αποστολές κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα, Μητσοτάκης και υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ. Έφυγε στα 57 του ο Δημήτρης Κόκοτας. Σήγησε το σύμβολο της Κάντρη για την Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε και αυτή χθες. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει στο πρωτοσέλιδό της νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σούμελα. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία, διαρωτάται η εφημερίδα. Να κλείσει οριστικά, απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας να μείνει μόνο ως μουσείο. Τους τυχιώνει ο πόντος και επιχειρούν να σβήσουν τη μνήμη αιώνων. Παραλήρημα για πολιτική εξελινισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Καταπέλτης για Γεωργιάδη σε κατάρρευση δομές ψυχικής υγείας για τα παιδιά. Η εφημερίδα των συντακτών έχει στο πρωτοσέλιδό της ματωμένα επερπλεονάσματα. Πόσο οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Κυβέρνηση απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου. Στην τελική ευθεία προετοιμασία για τη ΔΕΘ, Παύλος Μαρινάκης, δεν υπάρχει σκέψη για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η Ντόλι Πάρτον, το ταλέντο που έκανε την υπερβολή αμερικανικό μύθο. Χρήστος Μαρκίδης, ο αναχωρητής ζωγράφος του ανθρώπινου ψυχισμού. Συνδική Σερών, φωνή λογική κόντρα στον τυφλό ρατσισμό. Ο Μητροπολίτης Σιδηρογράσου Μακάριος τοποθετείται για την προσφυγική δομή. Και Καλαμαριά, το μετρό εκτροχιάζει τις λεωφοριακές γραμμές. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελληναδικό συλλαλητήριο. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 5 του Σεπτέμβρη. Θα μιλήσει ο λαός. no chance to smile again. Και η εφημερίδα Κόντρα τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Ένα υπουλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όρεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως στη Δύση με αλλοκαύτωμα. Yes, you and I still want to do. Χρυσάφι τα μικρά διαμερίσματα 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Δημογραφικό, μειώνονται συνεχώς οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Και ανοίγει σήμερα πλατφόρμα για τα άτομα με αναπηρία για τον προσωπικό βοηθό. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά να μπούμε έτσι πιο βαθιά στην επικαιρότητα και σε θέματα που αφορούν και πολύ πολύ κόσμο.
2: Ακούτε Ionian FM.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη, η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Ακούτε Ionian FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι πριν από λίγη ώρα διεκόπη η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 και το Πειραιάς παραμένει στο σταθμό της Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις για τη διεξαγωγή τους και για τις υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας. Υπάρχουν λεωφορεία δηλαδή τα οποία θα φροντίσουν να μπορέσει να φύγει ο κόσμος. Η Hellenic Train, αναφέρει η ανακοίνωση, βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον διαχειριστή υποδομής ΟΣΕ, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Διακοπή λοιπόν της κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος λόγω φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, τώρα πάμε να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Μέσα στο καλοκαίρι προέκυψε, πολύ νωρίτερα από το καλοκαίρι, προέκυψε ένα πολύ σοβαρό θέμα με πολλές κατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων που γίνονται εκεί στην περιοχή του μετρό. Μέσα στο καλοκαίρι τα προβλήματα αυτά εντάθηκαν. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναγκάθηστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν αφορά ένα-δύο σπίτια, όχι για το αν ήταν ένα-δύο δεν θα ήταν θέμα, σε κάθε περίπτωση είναι θέμα, αλλά πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για τουλάχιστον 14 κτίρια, μιλάμε για πάρα πολλές κατοικίες. Μιλάμε για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Κυψέλης που οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Τι έχουμε τώρα, τι νεότερα έχουμε γύρω από αυτό? Παραδόθηκε η μελέτη για τα 14 αυτά κτίρια με τα προβλήματα στην Κυψέλη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης. Είναι κάτοικος εκεί της Κυψέλης, ιδιοκτήτης διαμερίσματος σε πολυκατοικία και φυσικά μέλος πρωτοβουλίας των κατοίκων, τον οποίο και θα καλημερίσω. Γεια σας κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ, κρατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, πού βρισκόμαστε? Χθες παραδόθηκε η μελέτη, μάλιστα συζητήθηκε το θέμα αυτό, παρενέβη και ο Δήμαρχος της Αθήνας. Πείτε μας λίγο σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε.
1: Κοιτάξτε, το φαινόμενο αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 6 μήνες.
0: Σωστά.
1: Και μήνα με το μήνα όλες οι ζημιές επεκτείνονταν και γινόντουσαν όλο και πιο σοβαρές.
0: Ναι.
1: Τώρα, χθες είχαμε την επίσημη συνέντευξη τύπου της πρωτοβουλίας μας, όπου ήρθε και μίλησε και ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο βράδυ, μετά από πιέσεις μας, η Ελληνικό Μετρό παρέδωσε με ένα στικάκι κάποια δεδομένα για κάποιες πολυκατοικίες. Γιατί δεν είναι 14 οι πληττόμενες πολυκατοικίες, είναι πάνω από 20.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν τους έχει παραδώσει ακριβώς μελέτες. Είναι κάποια στοιχεία, κάποιες μετρήσεις, κάποια δεδομένα που αφορούν τις καθιζήσεις των κτηρίων και αυτά. Εμείς, σαν πρωτοβουλία, τους τελευταίους 6 μήνες, με κάθε δυνατό μέσο, ζητούσαμε πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία μας για να τα δώσουμε στους εμπειρογνώμονες από το Πολυτεχνείο, για να μάθουμε τι έχει συμβεί με τα σπίτια μας και με την περιοχή μας. Και το Ελληνικό Μετρό μαζί με τον Άβαξ αρνούνταν να μας προσκομίσουν τα στοιχεία. Με το επιχείρημα ότι δεν θέλουν να δημοσιοποιηθούν, γιατί αυτά τα δεδομένα υπόκειται σε ιδιωτικές ερμηνείες, όπου μπορεί να τα πάρει ο καθένας και να βγάλει την υποκειμενική του άποψη. Αυτή ήταν η επίσημη τέτοια. Εχθές υπό την πίεση δώσαν αυτό το στικάκι, βάζοντας όμως ρήτρες εμπιστευτικότητα στο Δήμαρχο, για να μην μπορεί να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα. Οπότε το να τα πάρουν οι πυρογνώμονες τα στοιχεία και να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Εμείς λοιπόν σαν πρωτοβουλία ζητάμε άμεσα ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις μετρήσεις για να μπορέσουν να γίνουν οι μελέτες, να αποτυπωθεί η τρέχουσα κατάσταση των κτηρίων και μετά να οριστεί ο τρόπος που μπορούμε να παρέμβουμε και πώς σε κάθε κτίριο, και ζητάμε αυτό να γίνει θεσμικά. Όχι να γίνει με την παράδοση με ένα στικάκι. Γιατί την ιστορία με τα στικάκια την ξέρουμε όλοι σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει θεσμικά και να έχουμε όλη πρόσβαση. Και σήμερα
0: εσείς αυτή τη στιγμή δεν έχετε πρόσβαση στα στοιχεία αυτά?
1: Όχι, δεν έχουμε πρόσβαση. Δεν έχουμε καν εκτίμηση. Δηλαδή, κάθε πολυκατοικία μας δεν ξέρει καν τι καθίζηση έχει, δεν ξέρει καν τι κλίση έχει πάρει το κτίριό της, δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε αφαιρετικές διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει θέμα στατικότητας, οι οποίες δεν έχουν προκύψει από καμία μελέτη. Έχουν προκύψει από μια αυτοψία που ήρθαν τρεις μηχανικοί, τραβήξαν 5 φωτογραφίες για 10 λεπτά και φύγανε. Και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό μαζί με το διευθύνοντα μας διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει θέμα στατικότητας, και λίγες μέρες μετά Το πόρισμα που έβγαλε ο μηχανικός που είχε ορίσει ο Δήμος Αθηνών για το κτίριό μου είναι ότι είχε θέμα στατικής επάρκειας. Γιατί έχουν χτυπηθεί κολόνες, έχουν χτυπηθεί οι πλάκες, τα φέρω τα στοιχεία του κτίριου που το κράτανε όρθιο.
0: Κύριε Κοντρουλάρη, μιλάμε για πόσα διαμερίσματα, πόσοι είστε ιδιοκτήτες που έχετε πληγεί από αυτή την ιστορία?
1: Είναι γύρω στα 200 διαμερίσματα.
0: 200 διαμερίσματα.
1: Σωστά, είναι γύρω στις 23 πολυκατοικίες. Και είναι και άλλες πολυκατοικίες δίπλα από την χάραξη του έργου που έχουν θέματα με τα υπόγειά τους γιατί συνέχεια πλημμυρίζουν και πρέπει να κάνουν αντλήσεις των νερών. Που αυτά τα νερά έχουν γίνει επειδή έχουν ανακατευθύνει τα υπόγεια ρεύματα. Επειδή κάτω το έδαφος ήταν ρεματιές όλα.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα έχουν ανακατευθύνει για να μπορούν να στήσουν τη σύραγγα και τις τάσεις του μετρό. Κάπου θα βγουν αυτά τα νερά. Και βγαίνουν στις πολυκατοικίες των ανθρώπων. Που τα σοβαρά θέματα με τις πλημμύρες στα υπόγειά τους δεν θα βγει τώρα. Θα βγει σε 2 χρόνια που έχουν σαπίσει τα θεμέλια.
0: Βεβαίως.
1: Για να βρουν οι άνθρωποι μετά το δίκιο τους.
0: Βεβαίως. Να σας ρωτήσω τώρα, σε αυτά τα 200 διαμερίσματα υπάρχουν κάποια από αυτά που έχουν εγκαταλειφθεί, κάποια στα οποία μένουν γιατί δεν έχουν κάπου αλλού να πάνε οι άνθρωποι? Τι συμβαίνει?
1: Βέβαια. Και σε μένα έχουν φύγει γενικιαστές. Πήγαν από τον πρώτο μήνα. Είναι πολλά τα διαμερίσματα που όχι τα γενικιαστές είναι το πιο εύκολο να εγκαταλείψουν.
0: Ναι.
1: Και ήταν οι πρώτοι που το κάνανε. Υπήρχαν άλλοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που τα είχαν αγοράσει πριν από 2-3 χρόνια με δάνεια τα σπίτια και αναγκάζονταν να φύγουν. Είναι άλλες οικογένειες που έχουν διώξει τα παιδιά τους εδώ και μήνες και τα έχουν στείλει σε συγγενικά πρόσωπα, αλλά τα παιδιά ξεκινάει μια σχολική χρονιά.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει να γυρίσουν. Ποιος θα πάρει την ευθύνη να βάλει τα παιδιά του μέσα σε κτίρια που βλέπει μέρα με τη μέρα να ρηγματώνονται και να μην έχει καμία ουσιαστική απάντηση? Ποιος θα την πάρει αυτή την ευθύνη?
0: Και δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Δηλαδή, για 200, μιλάμε τώρα για 200 σπίτια. Δεν είναι τρομερό αυτό το νούμερο στο κέντρο της Αθήνας. Άρα λοιπόν εσείς ζητάτε καταρχάς να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία, που είναι πολύ σημαντικό. Έτσι.
1: Κοιτάξτε αυτό, η διαφάνεια, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση.
0: Ναι.
1: Οπότε το να με δίνουμε ότι δίνουμε μέρος των δεδομένων, με κάποια ρήτρα και με προϋποθέσεις και με αν και αμή και έτσι δεν γίνεται δουλειά.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα παίζουμε με ανθρώπινες ζωές. Τι θα γίνει αν αύριο πέσει ένα κτίριο και είναι μέσα άνθρωποι? Θα πρέπει να θρυνούμε μονίμως θύματα σε αυτή τη χώρα για να γίνει κάτι?
0: Και ενώ βλέπουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει και υπάρχει, είναι ορατό εδώ και 6 μήνες, όπως είπατε. Ναι. Από τότε που είχε.
1: Γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο.
0: Γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο, βέβαια.
1: Γιατί χτυπιούνται τα στατικά στοιχεία των κτίριων, τα ατομικά του στοιχεία. Δηλαδή αυτά που το κρατάνε όρθιο. Που αν αύριο γίνει ένα σεισμός στην Ελλάδα, έχουμε περίπου 25.000 σεισμούς το χρόνο και γύρω στους 500 σεισμούς κοντά στην Αθήνα. Αν αύριο γίνει ένα 4-4,5, τι θα γίνει?
0: Ναι.
1: Που εμένα οι μηχανικοί όσοι έχουν έρθει και μου έχουν περάσει και μου έχουν κάνει μια εκτίμηση, μου έχουν πει αυτό. Ότι σε περίπτωση σεισμού δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Θα προχωρήσετε σε μηνύσεις, θα κάνετε αγωγές, θα κινηθείτε νομικά, τι άλλο σκέφτεστε να κάνετε?
1: Εντάξει, οι αγωγές και για τις αποζημιώσεις και τα λοιπά θα γίνουν σε δεύτερο χρόνο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αποτυπωθεί η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κτίρια. Για να ξέρουν οι άνθρωποι ποιοι πρέπει να εγκαταλείψουν, ποιοι όχι. Σε επόμενο χρόνο, αφού όταν έχουμε καθαρή εικόνα, να προσδιοριστεί ο τρόπος επέμβασης στα κτίρια, σε όσα μπορούν να υπάρξει επέμβαση, γιατί στο δικό μου κτίριο αμφιβάλλον μπορεί να υπάρξει, αλλά τέλος πάντων. Να γίνουν μετά από καταστάσεις και στο τέλος θα κινηθούμε και νομικά για να,
0: ναι,
1: να δοθούν οι αποζημιώσεις.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουτρουλάρη. Θα επικοινωνούμε συχνά να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Γιατί είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Αφορά πάρα πολλές οικογένειες. Στο κέντρο της Αθήνας, έτσι μιλάμε για 200 σπίτια, περισσότερα από 20 κτίρια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τον χρόνο σας.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να αλλάξουμε έτσι διάθεση. Και στη συνέχεια σας έχουμε πολλά πολλά ακόμα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο τον Αντώνη, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από τα υπέροχα Χανιά. Ακούει την εκπομπή μας από τα όμορφα Χανιά. Να είσαι καλά, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Αυτό το τραγούδι έπαιξε στα κλαμπ μέσα στο καλοκαίρι. Χαμός, χαμός. Στα καλύτερα που έρχονται, λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μου θυμίζει η Baywatch. Αυτό είναι. Πώς τη λέγανε αυτή την ηθοποιό ότι...
1: Πάμελα.
0: Ε, Πάμελα, ναι.
1: Δεν ξέρω τι
0: γίνεται. Ωραία, Πάμελα.

0: Βγαίνει νέο Baywatch, λέει εδώ ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, με καινούργιους τοπίους. Ναι, γιατί πάμε, αλλά τώρα στα φίδια σε. Στα φίδια σε, γιατί. Τι μόνο εμείς θα μεγαλώνουμε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις λαϊκές αγορές να δούμε. Να συναντήσουμε τον κύριο Παντελή Μόσχο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Να δούμε πώς πηγαίνουν εκεί τα πράγματα στις λαϊκές αγορές με ψηλή θερμοκρασία. Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί στις λαϊκές αγορές. Αλλά έχουν έρθει και κάποιες αλλαγές. Θα τις συζητήσουμε. Γεια σας κύριε Μόσχο, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πώς είστε με τη ζέστη? Πώς είναι κατά?
1: Πάρα πολύ δύσκολα. Συνηθισμένοι είμαστε και από τα χωράφια.
0: Ναι.
1: Γιατί στα χωράφια είναι ακόμα χειρότερα. Ο ήλιος είναι, δεν υπάρχει για τίποτα από πάνω. Τώρα στις λαϊκές αγορές έχουμε το σκέπαστρο, έχουμε την τέντα, έχουμε την ομπρέλα. Μερικοί είναι και τυχεροί όταν είναι βόρεια προάστια και τα λοιπά να έχουν κανένα δέντρο. Αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το κυριότερο είναι ότι κάθε καλοκαίρι κιόλας ο κόσμος φεύγει περισσότερο, είτε για φτηνές είτε για ακριβές διακοπές.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί να φεύγει από την Αθήνα, την Αττική, από τη Θεσσαλονίκη, από τα μεγάλα κέντρα. Και ο κόσμος είναι πάρα πολύ λιγοστός στη λαϊκή, βγαίνει τις πρωινές ώρες. Και όπως καταλαβαίνετε, το μεσημέρι δεν υπάρχει τίποτα.
0: Βγαίνει το μεροκάματο, κύριε Μόσχο, αυτές τις μέρες που λείπει και ο κόσμος?
1: Δυστυχώς ούτε αυτές τις μέρες βγαίνει το μεροκάματο, αλλά και γενικότερα τα πράγματα για τον αγροτικό τομέα, για τους αγρότες, για τους παραγωγούς που πάνε στις λαϊκές, αλλά και τους παραγωγούς που δεν πάνε στις λαϊκές, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε την αύξηση του κόστου παραγωγής που το λέμε τόσα χρόνια. Δυστυχώς τώρα το πετρέλαιο έχει πάει 2,10, 2,20, 2,5 ανάλογα την περιοχή στην επαρχία που γεμίζει και τα τρακτέρ, ανάλογα πόσο απομακρυσμένο είναι το κάθε μέρος. Απ' την άλλη έχουμε μια πληθώρα παραγωγής αγροτικών προϊόντων με διάφορα προβλήματα, είτε είναι ροδάκινα, είτε ήταν τα βερίκο κάποιο πριν, τα σταφύλια, όλα τα καλοκαιρινά, τα καρπούζα, τα οποία επειδή ήταν σε μεγάλες ποσότητες και δεν διοχετεύονται και στο εξωτερικό, η κατανάλωση εδώ πάλι στα μεγάλα κέντρα είναι μειωμένη, οι τιμές είναι πάρα πολύ μικρές για τους παραγωγούς, καλές για τους καταναλωτές. Μεν, αλλά δύσκολο για τους παραγωγούς και τους αγρότες.
0: Κύριε Μόσχο, τι αλλάζει τώρα με τους πάγκους της λαϊκής? Ποιοι είναι οι νέοι κανόνες?
1: Εκτός ότι μπαίνουν κάποια όρια, ας το πούμε, στη λαϊκή αγορά, να ξέρει ο καθένας τι πουλάει, να μην πουλάνε όλοι τα πάντα. Ο αυγουλάς να είναι αυγουλάς, ας πούμε, ο ξηροκαρπίτης να πουλάει ξηρούς καρπούς, τα όστρια. Μπαίνει και ένα άλλο σχήμα να υπάρχουν ομοιόμορφες τέντες παραγωγούς, τους επαγγελματίες πολιτές άλλο χρώματος, να υπάρχει μια μεγάλη ταμπέλα που να ξεχωρίζει ο παραγωγός και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό δηλαδή για τις λαϊκές.
0: Ναι.
1: Θέλουν να κάνουν πιο ευκρινές να φαίνεται ο παραγωγός που είναι στις λαϊκές αγορές. Είναι,
0: μάλιστα.
1: Θεμητό είναι, ας πούμε, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Γιατί ο παραγωγός πάλι είναι γνωστός με τους καταναλωτές.
0: Ναι,
1: χρόνια,
0: το γνωρίζουν, είναι πελάτες.
1: Το γνωρίζουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα για τις λαϊκές σε όλη τη χώρα και για τους αγρότες είναι ότι 4-5 χρόνια τώρα δεν μπαίνουν καινούργιοι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές. Και αυτό είναι κακό

0: και για τους νέους και για την Ήπεθρο, αλλά και για τους καταναλωτές. Γιατί όσο λιγότερα πράγματα πάνε στη λαϊκή κάποιες περιόδους, τόσο πιο ακριβά μπορούμε να πούμε ότι είναι. Ότι δεν γίνεται ο ανταγωνισμός όπως θα έπρεπε, τη στιγμή που θα έπρεπε, τη στιγμή που θα υπάρχει έλλειψη προϊόντων. Γιατί όταν υπάρχει πληθώρα προϊόντων, οι τιμές είναι χαμηλές. Δεν χρειάζεται και μεγάλα.
1: Κύριε Μόσχο, αυτή η σκέψη κάποια στιγμή, κάποιες λαϊκές έστω, να πήγαιναν απόγευμα, έχει εγκαταληφθεί?
0: Ξέρετε, εκεί, για να γίνει απόγευμα στις λαϊκές και
1: να
0: μιλάμε για μεγάλες πόλεις.
1: Και απόγευμα, όχι μόνο.
0: Και απόγευμα, ναι, και απόγευμα, ναι, γιατί κατά διαστήματα το συζητάμε με τους Δήμους, το συζητάμε με την πολιτεία, αλλά είναι πολύ δύσκολο το παρκάρισμα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Έχει συνηθίσει ο κόσμος το πρωινό και πάλι αντιμετωπίζουμε προβλήματα.
1: Ναι.
0: Να σκεφτείτε ότι λειτουργούν 30-40 λαϊκές την ημέρα στην Αττική.
1: Αποκλείονται και... όμως, ξέρετε κάτι με τις λαϊκές. Τώρα, επειδή έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα,
0: ναι,
1: στην αγοραστική δύναμη του κόσμου, αποκλείεται μια πολύ μεγάλη μερίδα αγοραστικού κοινού. Δηλαδή, όταν όλοι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να επισκεφθούν μια λαϊκή, να δουν, γιατί δουλεύουν τις πρωινές ώρες. Δεν μπορούν να δουν ότι εκεί μπορεί να συναντήσει κάποιος προϊόντα πολύ χαμηλότερης τιμής από ότι στο σούπερ μάρκετ, καλύτερης ποιότητας σε κάθε περίπτωση. Αποκλείεται ένα πολύ μεγάλο κοινό αγοραστικό με αυτόν τον τρόπο. Κάπως δεν έπρεπε να βρεθεί μια λύση, ας πούμε.
0: Δηλαδή, θα συμφωνήσω μαζί σας, γίνονται προσπάθειες.
1: Εγώ να σας πω κάτι, δουλεύω 27 χρόνια. Έτσι, δουλεύω 27 χρόνια, δεν έχει τύχει ποτέ να μπορέσω να πάω σε μια λαϊκή. Παραπλεύρος τώρα εδώ του ραδιοφώνου, γίνεται μια λαϊκή κάθε Παρασκευή και τις προάλλες, ας πούμε, μετά από πάρα πολλά χρόνια, είδα λαϊκή. Από την περίοδο που έκανα, που έβγαινα στον δρόμο και έκανα ρεπορτάζ, είδα λοιπόν στη λαϊκή υπέροχες ντομάτες, σφαγγούρια, φρούτα ωραία, καλές τιμές. Αλλά ο κόσμος ήταν ηλικιωμένοι κυρίως, που παίρναν έτσι κάποια μια μικρή ποσότητα, γιατί είναι ένας-δύο μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, δεν βλέπεις τον εργαζόμενο που έχει παιδιά, που χρειάζεται το φρούτο. Αποκλείεται δηλαδή. Αποκλείεται με αλφαγιώτα. Αποκλείεται μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου που θα μπορούσε να πάει στη λαϊκή και το πιστεύω δηλαδή ότι η λαϊκή είναι ανάχωμα για την ακρίβεια. Φρενάρει την ακρίβεια, βρίσκεις πράγματα πολύ καλά. Και το άλλο που μου έκανε εντύπωση, που δεν περίμενα να το δω, παλιά ξέραμε ένα ολόκληρο καρπούζι, μετά έγινε μισό καρπούζι. Μα είδα στη λαϊκή φέτες από καρπούζι. Να πηγαίνει η γιαγιά να πάρει μία φέτα καρπούζι. Πού φτάσαμε, δηλαδή να μην έχει τη δυνατότητα να πάρει μισό καρπούζι που κάνει. Πόσο κάνει, 2-3 ευρώ?
0: Εντάξει, μπορεί να κάνει και 4, αλλά δεν είναι αυτό τώρα. Ναι. Το μισό, μέχρι το μισό καλά είναι. Μετά, γιατί είναι και μεγάλα, ας πούμε, και χαλάνε στο σπίτι. Πολλοί ηλικιωμένοι πάλι σε μια έρευνα αγοράς που κάναμε, πάνε μια μισή φορά την εβδομάδα στις λαϊκές. Δηλαδή, πάνε σε μια λαϊκή, πάνε οι μισοί, πάνε και σε μια άλλη που είναι κοντά τους.
1: Ναι.
0: Οπότε, δηλαδή, ψωνίζουν, έχει γίνει και συνήθεια με τις μικρές ποσότητες, χαλάνε και τα καλοκαιρινά τα φρούτα. Καμιά εβδομάδα κρατάνε, δεν κρατάνε 10-20 μέρες, ας πούμε. Και γίνεται. Πάντως, αυτό που αναφέρεστε για τις απογευματινές λαϊκές αγορές είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολλοί κόσμος θα μπορούσε να εξοικειωθεί και με τη λαϊκή και με τους αγρότες και με τον κόσμο της λαϊκής, όχι μόνο με τα προϊόντα της λαϊκής. Το βάζετε κι εσείς σε ένα βαθμό που θα έπρεπε να το έχουμε, το βάζουμε κι εμείς κατά διαστήματα. Είναι ένα πράγμα που συζητιέται το τελευταίο διάστημα. Μακάρι να έχει επιτυχία. Έστω και σε μερικούς δήμους για ξεκίνημα, πειραματικά.
1: Έτσι.
0: Έστω και σε μερικούς, σε 5-6 δήμους στην Αττική, ας πούμε, το απόγευμα, πειραματικά. Κάτι έχει κάνει τώρα με αυτές τις λαϊκές, που λέει, οι λαϊκές αγορές παραγωγών ο Υπουργός. Να προσπαθήσουμε μέσα από αυτό το νόμο, μήπως μπορέσουμε και κάνουμε κάτι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μόσχο.
0: Καλημέρα μου,
1: καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Και να πω και το τελευταίο, γιατί εμείς για να πάρουμε κάποια χρήματα είτε από το πετρέλαιο, είτε από τα λοιπάσματα ή από οτιδήποτε, αντικυβέρνηση εξαρτάται. Πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει τον αγροτικό τομέα, γιατί ο αγροτικός τομέας είναι ύπαιθρος, είναι το μέλλον της χώρας και χωρίς αγροτικά προϊόντα δεν κάνουμε τίποτα.
1: Θα πάτε στη ΔΕΘ, θα πάτε με κάποιο τρόπο.
0: Οπωσδήποτε θα συμμετέχουμε. Σε όλα τα συλλαλητήρια συμμετείχαμε και θα συμμετέχουμε, γιατί είναι όρος επιβίωσης, δεν είναι όρος διαμαρτυρίας μόνο. Πρέπει να επιβιώσουμε για να καλλιεργήσουμε, για να μείνουμε στην επαρχία. Εγώ τώρα που σας μιλάω είμαι στο Πήλιο, φτιάχνουμε τα καινούργια αγκαλά και κόβουμε, ετοιμάζουμε για να κατεβάσουμε στην Αθήνα τα μήλα και τα αχλάδια που βγαίνουν και πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουμε σε όλους αυτούς τους αγώνες που κάνουμε όλοι οι αγρότες για το καλό της υπέθρου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μόσχο, θα τα ξαναπούμε.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έρθει στο στούντιο ο Βασίλης ο Κρυμπάς να μιλήσουμε για τον Δημήτρη Κόκοτα, να ακούσουμε και τραγούδια του αγαπημένου αυτού καλλιτέχνη.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. Στο Λούκι.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
12: Συζητώντας με τον Βασίλη Κρυμπά για τον Δημήτρη Κόκοτα, τον αγαπημένο αυτό καλλιτέχνη που έφυγε σε πολύ νέα ηλικία και ήταν ένας πολύ προσινής άνθρωπος, πολύ αγαπητός στους συναδέλφους του και στον κόσμο φυσικά, έζησε μια ζωή με ένα πατέρα θρύλο, του έλεγα ότι αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι από το αγαπημένα μου τραγούδια και του Βασίλη, του Κρυμπά.
13: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Έρη μου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη Χαλάρη που ρυθμίζει τον ήχο μας και στους ακροατές μας. Ναι, ήταν από την πρώτη στιγμή που άκουσα αυτό το τραγούδι το 1998, όταν συνεργάστηκε με τον Νίκο Καρβέλα ο Δημήτρης Κόκοτας. Έπαθα την πλάκα μου και την έπαθα την πλάκα μου και για έναν έξτρα λόγο, γιατί δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση αυτό το τραγούδι. Η πρώτη φορά που τραγουδήθηκε το συγκεκριμένο άσμα ήταν το 1975, mm-hmm, από το Γιάννη Πάριο, σε τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Ήταν, mm-hmm, μια μπαλάντα, καθαρά μια λαϊκή μπαλάντα, καμία σχέση με αυτό το μπιτάτο που ακούμε αυτή τη στιγμή. Ήταν στο δίσκο «Έρχονται στιγμές» το 1975. Είχε γράψει τους στίχους η Βαρβάρα Τσιμπούλη, όπου είχε κάνει πολλές επιτυχίες με τον Νίκο Καρβέλα πριν ο Νίκος Καρβέλας βγάλει τον διαφορετικό του εαυτό δισκογραφικά, ναι, όταν ξεκίνησε με την Αναβίση, που πέρασε στο καθαρό εμολαϊκό και μετά βεβαίως πήρε το δρόμο που ξέρουμε όλοι σήμερα. Αυτό το τραγούδι λοιπόν ήταν για μένα από τα ωραιότερα που έχει πει ο Δημήτρης Κόκοτας. Βέβαια, είχαν προηγηθεί άλλοι τρεις δίσκοι με τον Φίβο, που έκαναν τεράστια επιτυχία, έγιναν χρυσοί, έγιναν πλατινένιοι, προέκυψαν πάρα πολλές επιτυχίες από τους συγκεκριμένους δίσκους, και γενικότερα οι πέντε πρώτοι δίσκοι που κυκλοφόρησε από την Eros Music ο Δημήτρης Κόκοτας, που ήταν η δισκογραφική εταιρεία του Στέλιου Φωτιάδη, του συζύγου της Λυκερίας, έγιναν όλοι χρυσοί και πλατινένιοι, και ήταν με τους τρεις σημαντικότερους συνθέτες εκείνης της εποχής που έδιναν επιτυχίες προς πάσα κατεύθυνση, δηλαδή Φίβος, Νίκος Καρβέλας και Γιώργος Θεοφάνους.
12: Παρ' όλα αυτά λοιπόν, παρότι είχε μια πολύ μεγάλη καριέρα, χρυσή καριέρα, πλατινένια καριέρα, ήταν πάρα πολύ ταπεινός. Παρότι ήταν γιος ενός κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή.
13: Και το δύσκολο σε αυτή την περίπτωση, όπως όλη η γη των μεγάλων τραγουδιστών ή μεγάλων συνθετών και πάει λέγοντας, έχουν να αντιμετωπίσουν.
12: Ένα τεράστιο όνομα.
13: Ουσιαστικά έχουν να αντιμετωπίσουν τον πατέρα τους.
12: Ναι.
13: Και οι περισσότεροι συνήθως μένουν σε δεύτερη, σε τρίτη, σε τέταρτη θέση. Ο Δημήτρης Κόκοτας έφτασε πάρα πολύ ψηλά.
12: Ναι, ξεχώρισε.
13: Ξεχώρισε αμέσως. Δηλαδή από τον πρώτο δίσκο του κιόλας έκανε τεράστια επιτυχία. Βέβαια, μετράει και το γεγονός ότι ήταν ο Φίβος που είχε υπογράψει όλα τα τραγούδια. Μπορούμε να αναφέρουμε έτσι και κάποιες κάποιους τίτλους από τις δισκογραφικές του δουλειές. Δηλαδή, ας πούμε, το 94 που πρώτο έβγαλε δίσκο Δημήτρης Κόκοτας ήταν οι διαδόσεις του Φίβου. Ο επόμενος δίσκος πάλι με το Φίβο ήταν η Συνείδηση, όπου εκεί είχε το «Γιατί με τυραννάς», που ήταν τεράστια επιτυχία. Να το πούμε.
14: Γιατί δεν μου μιλάς και μου απομακρύνεσαι.
13: Είχε το «Πολύ καλή για να είσαι αληθινή», το «Κι άσε να λένε», τη Συνείδηση βέβαια που ήταν το ομότιτλο. Είχε και την «Ανεμόνα», μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Κόκοτα. Όντως. Και του Φίβου. Και είχε και ένα χαρακτηριστικό ο Δημήτρης Κόκοτας, το οποίο το είχε και ο Σταμάτης ο Κόκοτας, αλλά ο Δημήτρης Κόκοτας το προχώρησε ακόμα παραπέρα.
12: Ναι.
13: Είχε δηλαδή τονίσει περισσότερο τη λογική να προσθέτει ένα φωνήεν ανάμεσα στα δύο σύμφωνα, δηλαδή η φυσαρεμόνικα. Τσόπ δεν είναι ερμ, είναι φυσαρεμόνικα. Είναι κορανίζα, δεν είναι κορνίζα.
12: Σωστά.
13: Σε σημείο που γινόταν πολλές φορές ίσως τόσο υπερβολικό, που όταν πρώτο άκουσα, ας πούμε, για παράδειγμα την κορανίζα στην ανεμόνα μέσα, λέω τώρα τι λέει. Και ψαχνόμουν και το βάζα και το ξανάβαζα και το ξανά. Αλλά ήταν η κορνίζα με αυτό το χαρακτηριστικό που τραγουδούσαν οι Κόκοτες. Και ο Σταμάτης και ο Δημήτρης.
12: Είχαν μια πολύ καλή σχέση μεταξύ τους.
13: Και είχαν πάρα πολύ καλή σχέση. Θυμάμαι με πόση αγάπη ο Σταμάτης Κόκοτας παρουσίασε το γιο του για πρώτη νομίζω φορά τηλεοπτικά το 1986-87 στο Καλλιτεχνικό Καφενείο με τον Μίμη Πλέσα, με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
12: Και το γέμο, να ακούγεται.
13: Και το γέμο βέβαια, εντάξει, ναι. Έρχεται κάποια στιγμή που ακούς τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου στο γέμο και λες τώρα.
12: Ναι.
13: Αρχίζει και συμβαίνει αυτό το τραγούδι. Μόνο που συμβαίνει κάπου αλλού, όχι σε αυτόν τον κόσμο.
12: Ναι.
13: Ψηλά.
12: Παρότι λοιπόν, να, και αυτό είναι ήταν μια από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες.
13: Αυτό είναι του Νίκου Καρβέλα.
12: Ναι.
13: Το 1998, στο δίσκο «Για μένα».
12: Τα τελευταία χρόνια λοιπόν είχε αποσυρθεί.
13: Ναι, μετά τους 5-6 πρώτους δίσκους που έκαναν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως είπαμε, έγιναν χρυσή και πλατινένια, αρχίζει και αραιώνει δισκογραφικά ο Δημήτρης Κόκοτας, και μάλιστα πολλές φορές τον αναζητούσαν οι φαν του, να το πω έτσι. Δηλαδή ψάχναμε όλοι να δούμε γιατί ο Δημήτρης Κόκοτας δεν είναι μέσα στη δισκογραφία.
12: Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, που έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Και μετά τις ειδήσεις του Βασίλη Ντέτσικα θα έχουμε περισσότερο Δημήτρη Κοκοτά με τον Βασίλη Κρυμπά.
13: Έγινε.

0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη θα αποκτήσει το πολεμικό ναυτικό, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η σχετική συμφωνία θα υπογραφεί την 3η, 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Σενάρια παρεμβάσεων στα τιμολόγια ρεύματος, αν συνεχιστεί η ανωδική πορεία στη χονδρεμπορική αγορά, εξετάζει η κυβέρνηση, μελετά επιστροφή στις επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επίσης, ένα νέο Power Pass με εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί μέρος της πρόσθετης επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά. Παράλληλα, εξετάζει παράταση της επιδότησης στο ντιζέλ λόγω των ισχυρών πιέσεων που δέχεται η αγορά καυσίμων. Στην τελική ευθεία, το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, αγρότες, αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρού, καλουτονίσει ανάρτησή του στο Facebook. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Έντονη ζέστη και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Κυριακή. Σε παθολογικά αίτια οφείλεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος 60χρονης ισορρός, ο οποίας βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της Λάρισας. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα έχει πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την έχει αναζητήσει κάποιος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστη στον Άγιο Βλάσιο και σε δύσβατη δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο ελληνικό Σαλαμίνα, οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πέλα. Διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο και το Πειραιάς παραμένει στο σταθμό της Νέας Πέραμου. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 34 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών μετά την κατάρρευση τεράστιου όγκου σκουπιδιών σε χωματερή στο Κονακρί στη Γουινέα. 33 τραυματίες, εκ των οποίων 6 σε σοβαρή κατάσταση. Στα αθλητικά, στη λίστα του Ολυμπιακού για το δεξί άκρο της άμυνας βρίσκεται ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέτερσεν της Τωρίνο, στο Μπέργκεν της Νορβηγίας. Ο ΠΑΟΚ που αύριο θα αντιμετωπίσει την Μπραν στη ρεβάς του 1-1 της Τούμπας για το Conference League.
0: Τα νέα... Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε εδώ συντονισμένοι πάντα στα Παραπολιτικά, στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής. Συζητούσαμε νωρίτερα με τον Βασίλη Κρυμπά για τον χαμό του Δημήτρη Κόκοτα, αυτού του υπέροχου καλλιτέχνη, με την πολύ όμορφη φωνή, με τον καταπληκτικό χαρακτήρα, με έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα. Και θέλουμε να σταθούμε σε αυτή την απώλεια. Στα 57 του χρόνια, πολύ νέος έφυγε από τη ζωή. Πηγαίνει στον Παράδεισο να συναντήσει τον πατέρα του, έναν θρύλο της ελληνικής μουσικής. Είχαμε μείνει λοιπόν στις συνεργασίες. Συνεργασίες οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές.
1: Με τους τρεις δημοφιλέστερους συνθέτες εκείνης της εποχής, που επαναλαμβάνω ότι ήταν ο Φίβος, που ήταν οι τρεις πρώτοι δίσκοι που έβγαλε ο Δημήτρης Κόκοτας. Μετά ακολούθησε ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά ο Γιώργος Θεοφάνους. Από εκεί και πέρα, μέχρι στιγμής λοιπόν, οι πέντε πρώτοι δίσκοι του Δημήτρη Κόκοτα γίνονται χρυσοί, γίνονται πλατινένιοι, και μάλιστα με το που βγαίνουν στα δισκοπωλεία. Δηλαδή από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας των δίσκων του Δημήτρη Κόκοτα ερχόταν το χρυσάφι κατευθείαν.
0: Παρότι όμως αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, παρότι όμως γέμιζε τα μαγαζιά, οι δίσκοι του πουλούσαν τρελά, ο ίδιος είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν πάντα έτσι ταπεινός.
1: Και νομίζω ότι αυτό το χαρακτηριστικό είναι δίκοπο μαχαίρι σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή μπορεί να σε ανεβάσει στα ουράνια, αλλά μπορεί να σε ρίξει και πάρα πάρα πολύ κάτω. Και αν δεν το κυνηγήσεις έτσι όπως το κυνηγούσες τα περασμένα χρόνια, αρχίζει σιγά σιγά και η πορεία γίνεται πτωτική. Και θυμάμαι, ας πούμε, ότι ο Δημήτρης Κόκοτας, ενώ έβγαζε κάθε χρόνο δίσκο,
0: ναι,
1: και ο δίσκος κατευθείαν χτύπαγε 50.000 αντίτυπα, μετά άρχισε να αραιώνει. Δηλαδή από το 99-2000 ξεκίνησε να βγάζει αναδιετία, ανατριετία, μέχρι που ουσιαστικά δεν είχε μετά δισκογραφία. Έκανε κάποιες ζωντανές εμφανίσεις με καλούς συναδέλφους του. Κάποιες από αυτές δισκογραφήθηκαν, αλλά δεν υπήρχε καινούριο υλικό, αυτό που αναζητούσαμε οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το τι κάνει, ας πούμε, το 2015, ας πούμε, ο Δημήτρης Κόκοτας, τι κάνει το 2010. Ψάχναμε και δεν βρίσκαμε.
0: Πριν από 2,5 χρόνια λοιπόν εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή Just the Two of Us.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί λοιπόν συμμετείχε σε αυτό το τηλεοπτικό σόου. Και ξαφνικά, πριν από 2,5 χρόνια, μαθαίνουμε όλοι ότι κατά τη διάρκεια πρόβας αισθάνθηκε αδιαθεσία.
1: 28 Μαρτίου του 2024, έμφραγμα του μυοκαρδίου. Κάτι το οποίο σε πολύ κόσμο αντιμετωπίζεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε όλοι μας, αν ψάξουμε τον κύκλο μας, έχουμε ανθρώπους που έχουν υποστεί έμφραγμα και τελικά πήγαν όλα καλά. Εδώ κάτι δεν πήγε καθόλου καλά.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Για μια διετία περίπου.
0: 2,5 χρόνια.
1: 2,5 χρόνια ήταν στο Γιώργος Γεννηματάς ο Δημήτρης Κόκοτας, μέχρι που δυστυχώς χθες πληροφορηθήκαμε το θάνατό του σε ηλικία μόλις 57 ετών. Δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια, γιατί έτσι όπως η τροπή που είχε πάρει το όλο ζήτημα, φαινόταν ότι ακόμα και αν τα καταφέρει, ίσως να μην κατάφερνε να ξαναγυρίσει πάλι εκεί που τον θέλαμε, στο τραγούδι, στη δισκογραφία, στις ζωντανές εμφανίσεις. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Άφησε πίσω του τη σύζυγό του, ένα μικρό κοριτσάκι.
1: Την κόρη του,
0: την κόρη του. Και φυσικά όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, ο οποίος από χθες έχει γεμίσει το διαδίκτυο.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό.
0: Όλοι οι καλλιτέχνες έχουν, όλοι οι τραγουδιστές γράφουν για τις συνεργασίες τους, ανεβάζουν φωτογραφίες. Είδα χαρακτηριστικά από το Χάρη Βαρθακούρη, ας πούμε, από μια περιοδία που είχαν κάνει ο ίδιος ο Δημήτρης Κόκοτας.
1: Ο Γιώργος Λεμπέσης, πάρα πολύ, ναι, που ήταν πάρα πολύ φίλος του, και αυτός έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα για τον Δημήτρη Κόκοτα. Θέλω όμως να το πω αυτό, γιατί κάθε φορά, δυστυχώς, κάθε φορά που βγαίνω στον αέρα των Παραπολιτικών μέσα σε άλλες εκπομπές ή στο Δελτίο Ειδήσεων, είναι για να φέρω μια κακή είδηση.
0: Ναι.
1: Το Δημήτρη Κόκοτα τον είχαμε ξεχάσει κι εμείς. Εμείς, εννοώ όλοι μας. Δηλαδή, δεν θυμόμασταν αυτά τα ωραία τραγούδια που τώρα τα ακούμε και λέμε, ναι ρε φίλε, η ανεμόνα, τι τραγουδάρα. Γιατί δεν το θυμηθήκαμε πέρυσι, πρόπερσι, πριν από 10 χρόνια. Και πραγματικά βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε όλη αυτή τη λογική. Θα μου πεις τώρα, ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει υπερκατανάλωση, που το ένα τραγούδι βγαίνει σήμερα, το ακούμε 10 φορές και μετά βγαίνει καπάκι άλλο και ξεχνάμε το προηγούμενο. Όμως όταν έρθει αυτή η σκληρή ώρα του θανάτου, ξαφνικά λειτουργεί, παίρνει ανάποδες στροφές στο μυαλό. Και λέμε, α, ναι, πόσα ωραία τραγούδια. Καλό είναι λοιπόν αυτά τα τραγούδια να μην τα θυμόμαστε μόνο σε τέτοιες περιόδους. Δηλαδή, να τώρα θυμηθήκαμε ένα κάρο τραγούδια από τη δισκογραφία του Δημήτρη Κόκοτα. Να τα ξανακούσουμε. Να τα ξανακούσουμε και μετά από χρόνια. Και να τα ξανακούμε. Γιατί αυτά τα τραγούδια είχαν ακόμα το στοιχείο που χρειαζόταν για να χαρακτηριστούν τραγούδια. Κάτι το οποίο πολλές φορές τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί. Ένα τραγούδι για έναν τραγούδι, έλεγε ήδη από τη δεκαετία του 70 ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, θέλει λόγια απλά, θέλει αυτό, θέλει εκείνο. Έδινε μια συνταγή. Αυτή η συνταγή κράτησε μέχρι τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 90, όταν βγαίναν τραγούδια. Ναι. Και αυτά τα τραγούδια νομίζω ότι ήταν ουσιαστικά η σφραγίδα της εποχής της δεκαετίας του 90 και αξίζει να τα ακούμε και να τα θυμόμαστε. Για πάντα, όπως τραγουδούσε και ο Δημήτρης Κόκοτας.
0: Έτσι, αξίζει και τον ίδιο να τον θυμόμαστε και, να... και τα τραγούδια του. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για αυτό το μικρό αφιέρωμα για τον Δημήτρη Κόκοτα. Θέλω να ακούσουμε το τραγούδι αυτό και με αυτό το τραγούδι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη. Η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης βρίσκεται απέναντί μου στον ήχο και ρυθμίζει τον ήχο και όχι μόνο και τη διάθεσή μας. Σας το έχω πει ότι είναι η άνοιξη του στούντιο άλλωστε. Η κυρία Ελένη Τάγκα σηκώνει το τηλέφωνο το 211-10-80-880 και δέχεται τις δικές σας καλημέρες και εγώ λαμβάνω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Η Όλγα Καλατζή φροντίζει για τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου στη μακρινή Αυστραλία, στη Μελβούρνη συγκεκριμένα, στο φίλο μας τον Τζιμ, ο οποίος λέει ότι είναι απόγευμα εκεί στη Μελβούρνη, ακούει μέσα από το αυτοκίνητο και πάει μια βολτίτσα για καφέ. Τζιμ, δεν μας είπες τι θερμοκρασία έχει εκεί τώρα στη Μελβούρνη, υποθέτω είναι χειμωνιάτικη, χειμωνιάτικος ο καιρός, καμία σχέση με εμάς εδώ. Λοιπόν, συχνά πυκνά αναφερόμαστε στα ακίνητα, στο κομμάτι των ακινήτων, στο τι γίνεται με τις τιμές, στο πόσο έχουν αυξηθεί, πόσο έχει αυξηθεί η φοιτητική στέγη, πόσο έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα τα μικρά διαμερίσματα, στα οποία δεν στρέφονται μόνο οι φοιτητές, οι όσοι βρίσκονται με την εργασία τους σε κάποια πόλη, αλλά και ξένοι. Ξένοι οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι για να μείνουν μόνιμα. Συνήθως έρχονται αρχικά για διακοπές, εκτιμούν την κατάσταση, ιδιαιτέρως υπάρχουν κάποιες περιοχές που προτιμούν, η Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και τα νησιά του Ιωνίου, αλλά και η υπηρετική χώρα, κυρίως όμως οι παραθαλάσσιες περιοχές, εκεί στρέφονται περισσότερο οι ξένοι και μάλιστα για αυτούς οι τιμές ίσως είναι περισσότερο ελκυστικές από ό,τι είναι για εμάς εδώ τους Έλληνες. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, είναι πρόεδρος Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητών, Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Μεσητών Αθήνας. Γεια σας κύριε Θεοδωρίδη, τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, η στέγη είναι κάτι που για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο project το να βρει κάποιος ένα καλό σπίτι σε αυτά τα, στο πλαίσιο που θέλει ο ίδιος, να είναι προσβάσιμο, κοντά σε μέσα μεταφοράς, να είναι κοντά σε μια περιοχή η οποία να μπορεί να του προσφέρει και κάποια πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν την κατάσταση λίγο δύσκολη. Τα ενίκια είναι πολύ ακριβά, όμως την ίδια ώρα έχουμε τα τελευταία χρόνια πολλούς ξένους επενδυτές οι οποίοι επενδύουν στο κομμάτι των ακινήτων. Και ποιοι είναι αυτοί οι ξένοι, ποιας εθνικότητας είναι και σε ποιες περιοχές κυρίως στρέφονται?
2: Κοιτάξτε, έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τοπικές αγορές. Είναι τελείως διαφορετικό να μιλάμε για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη ή τις πολύ τουριστικές περιοχές και πολύ διαφορετικό να μιλάμε για τις περιοχές που εμείς έχουμε περίπου ξεχάσει, θα λέγαμε.
1: Ναι.
2: Σε αυτές τις περιοχές είναι στις τελευταίες, δηλαδή, είναι που γίνεται και η μεγάλη διαφορά από τους ξένους. Έχουμε ολόκληρα χωριά κυριολεκτικά στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα, ή στην Κρήτη, τα οποία τα αγοράζουν συγκεκριμένες εθνικότητες. Γερμανοί, Αυστριακοί, Ελβετοί, γιατί ξέρετε, τίνουν κιόλας αυτοί οι άνθρωποι, όπως και εμείς αντιστοιχαστές τους, να δημιουργούν κοινότητες. Δηλαδή, πηγαίνει ένας και μετά πηγαίνει ένας φίλος του. Και μετά μπορεί ολόκληρο το χωριό ξαφνικά να βρεθεί να κατοικείται από Γερμανούς, για παράδειγμα. Mm. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Στην Νότια Πελοπόννησο, στη Μάνη, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εξαρτάται λοιπόν από την περιοχή και από την εθνικότητα. Γενικά, η αγορά των ακινήτων καθοδηγείται από προγράμματα όπως είναι η Χρυσή Βίζα και όπως είναι κάποια προγράμματα για πολύ πλούσιους ανθρώπους, οι οποίοι, ας πούμε, αγοράζουν μια ιδιοκτησία για να έχουν και ένα πόδι στην Ελλάδα. Αυτά τελευταία δεν είναι πολύ γνωστά. Αυτά, ξέρετε, που παίρνουν τα προγράμματα που δηλώνουν εκατομμυριούχοι και πληρώνουν ένα fix φόρο και απαλλάσσονται από το φόρο στη χώρα τους, να υπάρχουν. Θα έλεγα ότι έχουμε λοιπόν διαφορετικές ταχύτητες, έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Πέρα από τους πολύ πλούσιους, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πήραν τη σύνταξή τους στο εξωτερικό, εργάστηκαν εκεί, δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, απλά ήρθαν κάποια στιγμή για διακοπές και σκέφτηκαν ότι μπορούν να επενδύσουν εδώ στη χώρα μας και οι τιμές τους φαίνονται πιο ελκυστικές από ότι να προχωρήσουν σε κάποια αγορά ακινήτου στη δική τους χώρα.
2: Βέβαια, αυτή είναι μια εξαιρετική παρατήρηση. Συζητούσα προχτές, για να είμαστε πιο ακριβείς, με κάποιον ο οποίος πούλησε μόλις ένα σπίτι 60 κάτι τετραγωνικών στη Δανία και πήρε 500.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα λεφτά, πουλώντας ένα τρίτο-τέταρτο διαμέρισμα στην Κοπενχάγη, με 500.000 μπορείς να πάρεις μια βίλα σε πάρα πολλές περιοχές ακόμα της Ελλάδος, έτσι. Και θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και περιοχές τις οποίες οι τιμές είναι πάρα πολύ ελκυστικές, δηλαδή είναι του στυλ 30, 40, 20 χιλιάδες ευρώ για χωριά τα οποία βρίσκονται σε νησί, αλλά όχι απαραίτητα πάνω στη θάλασσα.
1: Ναι.
2: Η Λέσβος, ας πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Εύβοια είναι ένα άλλο παράδειγμα, η Κρήτη, βέβαια, στο Ρινάτζ έχει πολύ φθηνές τιμές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιος ο οποίος έρχεται από αγορές, οι οποίες κάνουν 5-10 χιλιάδες στο τετραγωνικό και ξαφνικά μπορεί να αγοράσει ένα ακίνητο στη τιμή ενός αυτοκινήτου, του φαίνεται πάρα πολύ ελκυστικό, γιατί είναι και τα δεδομένα πολύ διαφορετικά στο εξωτερικό, έτσι, τα εισοδήματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Οπότε έρχεται εδώ και μένοντας το μισό χρόνο, γιατί πολλοί από αυτούς μένουν μισό χρόνο εδώ και μισό χρόνο στη χώρα τους,
1: ναι.
2: Κάποιοι βέβαια έχουν αρχίσει και μένουν και παραπάνω εδώ, γλιτώνουν και τα υψηλά κόστη διαβίωσης στη χώρα τους. Έχουν λοιπόν εισοδήματα
1: από άλλη χώρα,
2: αλλά καταναλώνουν με τιμές Ελλάδος, οι οποίες είναι πάρα πολύ ελκυστικές. Και ξέρετε, αυτό ήταν πριν από την κρίση, την τελευταία μεγάλη κρίση του 8. Περιμέναμε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους να έρθουν στην Ελλάδα. Αλλά μετά η κρίση άλλαξε τα πράγματα και τώρα ξαναπιάνουμε, ας πούμε, το κουβάρι από εκεί που το είχαμε αφήσει πριν από 20 περίπου χρόνια.
1: Η γραφειοκρατία πώς τους φαίνεται, η γραφειοκρατία όσον αφορά στην απόκτηση ενός ακινήτου, διότι υπάρχουν κάποιες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη στην Τουρκία, μου έλεγε συνάδελφος, ότι μπορείς να αγοράσεις σπίτι μέσα σε 3 μέρες. Αρκούν 2-3 βασικά χαρτιά και προχωρά η αγοραπολισία, γίνεται το συμβόλαιο. Εδώ είναι λίγο πιο χρονοβόρα τα πράγματα. Πώς τους φαίνεται η διαδικασία όλη αυτή?
2: Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι μια χώρα γενικώς η οποία έχει προχωρήσει με άλματα στα γραφειοκρατικά κομμάτια. Βέβαια, επίσης να σημειώσουμε ότι για τις περισσότερες εθνικότητες δεν μπορούν να αγοράσουν στην Τουρκία. Πρέπει να πάνε μέσω εταιριών. Δηλαδή, είναι απαγόρευση. Οι Έλληνες, ας πούμε, δεν μπορούμε να αγοράσουμε στην Τουρκία, για παράδειγμα. Έτσι. Έχουν διάφορες απαγορεύσεις. Αυτή είναι λίγο το.
1: Γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν οι Έλληνες?
2: Γιατί φοβούνται ότι θα τους αγοράσουμε ξανά. Ναι. Έχουν ειδικές διατάξεις νόμου για μας και για κάποιες άλλες εθνικότητες. Και βέβαια υπάρχουν και ανοιχτές πληγές εκεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία ανήκουν σε Έλληνες ομογενείς και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Θα τα αγοράζουμε δηλαδή πολύ εύκολα, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι.
2: Η Ελλάδα πράγματι έχει διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια και καθυστερήσεις. Προσπαθούμε τώρα με τις νέες διαδικασίες να τα λύσουμε αυτά σιγά σιγά. Κάποια στιγμή θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά τώρα ακόμα που δεν έχουμε ας πούμε ηλεκτρονικές ταυτότητες, φακέλους και όλα αυτά για τα περισσότερα ακίνητα, ακόμα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Οι ξένοι προσαρμόζονται πάρα πολύ καλά στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι δηλαδή
1: παζάρια κάνει. Ο ξένος κάνει παζάρι, κύριε Θοδωρίδη, είναι μόνο του Έλληνα?
2: Εξαρτάται
1: αυτό.
2: Εξαρτάται από τον τύπο του ακινήτου.
1: Ναι.
2: Εξαρτάται και από την εθνικότητα, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν εθνικότητες οι οποίες είναι κατά καταξαχήν παζαρτζίδες. Δηλαδή, τι να σας πω, μέχρι τελευταία στιγμή είναι μερικές οι οποίες είναι. Αλλά βέβαια, όταν είσαι επαγγελματίες, εξοικειώνεσαι σιγά σιγά,
1: ναι,
2: με το στυλ του παζαριού της κάθε εθνικότητας.
1: Ναι. Ποια εθνικότητα είναι αυτή που κάνει το καλύτερο?
2: Οι Κινέζοι, θα πρέπει να σας πω ότι μέχρι τελευταία στιγμή,
1: ναι,
2: ό,τι και να έχει συμφωνήσει με τον Κινέζο, είναι υποδιαπραγμάτευση, είναι στην κουλτούρα τους. Η Ισραηλινή επίσης είναι πάρα πολύ δυνατή στο παζάρι, μέχρι μυελού οστέων. Δηλαδή είναι δύσκολη εθνικότητα. Οι Άραβες, κάποιες αραβικές εθνικότητες επίσης. Αυτά όμως εξαρτώνται και από το ακίνητο. Αν μιλάμε δηλαδή για ένα ακίνητο το οποίο θα αγοράσει ο άλλος το ελληνικό, στο συγκρότημα αυτό το καινούργιο που φτιάχνεται,
1: ναι,
2: εκεί δεν πολύ παζαρεύει. Το έχει ενσωματώσει ότι αυτή είναι η τιμή και έτσι θα πάμε.
1: Ναι, ότι είναι καινούργιο, όμως, είναι
2: καινούργιο, είναι, σου λέει, αυτή είναι prefix. Αν όμως μιλάμε για ιδιώτες σε κάποιο νησί, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε πολύ σκληρά παζάρια. Αλλά εξαρτάται κιόλας. Όταν μιλάμε για ένα κίνητο το οποίο είναι διαφορετικό, να μιλάς για ένα κίνητο το οποίο κάνει 30 ή 50 χιλιάδες σε ένα χωριό κάπου στα χαμένα.
1: Σωστά.
2: Είναι διαφορετικό να μιλάς για ένα ακίνητο του 1 εκατομμυρίου ή των 2, έτσι. Πολύ διαφορετικό.
1: Σωστά, σωστά. Σε τι ποσοστό λοιπόν έχουν αυξηθεί οι ξένοι τουρίστες που έρχονται και αγοράζουν σπίτια σε σχέση με τους Έλληνες? Υποθέτω ότι ακόμα περισσότεροι είναι οι Έλληνες, έτσι, που εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
2: Ναι, είναι
1: αλλά...
2: συντριπτικά περισσότεροι οι Έλληνες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε κάποιες νησίδες που σας είπα,
1: ναι,
2: όπου πραγματικά εκεί βλέπουμε συγκέντρωση ξένων, θα έλεγα ότι είναι της τάξεως του 5% των αγροπολισιών, κάπου εκεί, στις συνολικές μεταβιβάσεις, δηλαδή, να πάρουμε τις μεταβιβάσεις μιας χρονιάς.
1: Αλλά τι είναι αυτό να αυξάνεται, αυτό το ποσοστό, δηλαδή των ξένων που...
2: Ανάλογα, σωστά, ανάλογα με το δημογραφικό και ανάλογα με το τι επιδιώκει ο ξένος από αυτό, μπορεί και τα τελευταία χρόνια έχουμε επιστροφή σε αυτό που ζούσαμε πριν από την κρίση.
1: Ναι.
2: Γιατί και μέσα στην κρίση είχαμε πολλές αγορές από ξένους, οι οποίες όμως ήταν πιο μαζικές, αγοράζαν ολόκληρα κτίρια, κάνανε πιο χονδρική. Τώρα έχουμε πάλι την επαναφορά της λιανικής, ας πούμε, αγοράς. Δηλαδή έχουμε ξένους που αγοράζουν για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους.
1: Και κάτι τελευταίο, κύριε Θοδωρίδη. Κάθε χρόνο βλέπουμε ολοένα και περισσότερο οι τιμές να ανεβαίνουν. Εσείς έχετε μια πολύ μεγάλη γνώση πάνω στο αντικείμενο αυτό και μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Πότε πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα κάπου θα σταματήσει? Ταβάνι δεν θα υπάρξει?
2: Κοιτάξτε, τώρα μπαίνετε σε ένα θέμα το οποίο είναι, έτσι, που ας πούμε, πολύ καυτό και πολύ αμφιλεγόμενο. Η δική μου άποψη όλα τα τελευταία χρόνια αυτά που ανεβαίνουν τιμές είναι ότι οι τιμές θα συνέχιζαν να ανεβαίνουν. Και ευτυχώς εγώ δεν έχω διαψευστεί.
1: Ναι.
2: Το βασικό μας πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι το νόμισμα στο οποίο μετράμε τις τιμές φθήνει. Δηλαδή πληθωρίζεται το νόμισμα, με λίγα λόγια. Οπότε περιμένουμε ούτως ή άλλως ότι όταν έχεις ένα πληθωρισμό της τάξης του 3-4% και έχεις μια ανάπτυξη της τάξης του 2%, αυτό το άθροισμα θα πρέπει να το πάρουν τα ακίνητα για να διατηρήσουν τη θέση τους στη συνολική οικονομία. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Έχεις 3% πληθωρισμό και 2% ανάπτυξη, περιμένεις ότι τα ακίνητα θα ανέβουν 5%. Γιατί αν ανέβουν λιγότερο σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία, θα πέσει η συνεισφορά τους στο ΑΕΠ. Σας το λέω έτσι χοντρικά.
1: Άρα οπότε λοιπόν είναι αλληλένδετα.
2: Για να πέσουν οι τιμές, ξέρουμε τι χρειάζεται, το έχουμε ζήσει, αυξημένη ανεργία, ύφεση, πράγματα που απευχόμαστε. Εγώ θα έλεγα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το ψυχολογικό κομμάτι, δηλαδή να μην απογοητεύεται ο κόσμος και να νομίζει ότι δεν μπορεί να αγοράσει. Πράγματι, δεν μπορούμε να αγοράσουμε το σπίτι των ονείρων μας, αλλά στη μακρά μου σταδιοδρομία θα πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν μπορούσαμε. Δηλαδή, είναι πολύ σπάνιο για κάποιον να μπορεί να αγοράσει το σπίτι των ονείρων του. Αυτό που μπορούμε σίγουρα να κάνουμε στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες είναι να μπούμε στην κτηματαγορά αγοράζοντας κάτι.
1: Σωστά.
2: Αυτό δεν είναι δεδομένο σε άλλες χώρες.
1: Σωστά. Σωστά.
2: Υπάρχουν χώρες που για να η φθηνότερη αγορά που μπορείς να κάνεις, ας πούμε, τη τάξη των 200.000 ευρώ. Στην Ελλάδα, όπως σας είπα, βρίσκεις ακόμα και με 10-20.000 ευρώ. Θα μου πεις, μα είναι σε κάποιο χωριό της Μυτιλίνης ή είναι σε κάποιο χωριό της Τερεάς. Ναι, αλλά εδώ συζητάμε για το αν μπορείς να αποκτήσεις ιδιοκτησία ή όχι. Στην Ελλάδα, λοιπόν, ακόμα μπορείς να αποκτήσεις ιδιοκτησία. Και στα αστικά κέντρα, που αναφερθήκατε προηγουμένως, σε πολλές περιπτώσεις, επειδή έχουμε ακίνητα, ας πούμε, στην Αθήνα, τα οποία είναι στάξεις των 1.200 ευρώ το τετραγωνικό, όχι στο Κολονάκι προφανώς, όχι στην Εγκάλιο ή στην Βουλιαγμένη, αλλά στα Πατήσια. Πολλές φορές οι ξένοι δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι υπάρχουν τέτοιες τιμές ακόμα σε μια πρωτεύουσα σαν την Αθήνα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θοδωρίδη, για την επικοινωνία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να, καλή συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Και αμέσως μετά θα σας πω εκεί για τη Χαλκιδική, όπου κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων μπροστά σε παραλία πήγαν και τσιμέντωσαν ομπρέλες και ξαπλώστρες και τις ξύλωσε ο Δήμος και τις ξανατσιμέντωσαν για δεύτερη φορά. Απίστευτο και όμως ελληνικό.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Και σας έλεγα πριν το διάλειμμα για αυτόν τον ιδιότυπο πόλεμο που έχει ξεκινήσει εκεί στην Χαλκιδική μεταξύ του Δήμου Πολυγύρου αλλά και των ιδιοκτητών σπιτιών παραθαλάσσιων περιοχών. Είναι μια περιοχή, η περιοχή Καλύβες. Αν και ο Δήμος πριν από λίγες ημέρες είχε προχωρήσει στον καθαρισμό της παραλίας, οι κάτοικοι ξαναέβαλαν ομπρέλες, τις δικές τους ομπρέλες και τις δικές τους ξαπλώστρες και μάλιστα τις τσιμέντωσαν κιόλας. Την επόμενη μέρα η Δημοτική Αρχή Πολυγύρου βρέθηκε στο σημείο, οι υπάλληλοι προσπαθούσαν εκεί να ξυλώσουν τις ομπρέλες, τσιμεντωμένες όπως καταλαβαίνετε. Σε κάποιους μάλιστα είχαν βάλει και σίδερο, δηλαδή να είναι τελείως. Τον μπάζουσαν. Τι να κάνει λοιπόν ο Δήμος Πολυγύρου, έφερε μπουλντόζα. Ναι, έφερε μπουλντόζα λοιπόν για να απομακρύνει τις ομπρέλες. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν όλη αυτή η επιχείρηση σε όλο το παραλιακό μέτωπο για να απομακρυνθούν όλα τα αντικείμενα, τα τραπεζάκια που είχαν τοποθετηθεί κτλ. Και μάλιστα τις είχαν βάλει και με κλειδαριές κτλ. Για να μην πάρουν τις ξαπλώστρες. Αν θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες πάλι είχε γίνει παρέμβαση του Δήμου σε άλλη παραλία. Ήταν η παραλία της Γερακινής, έτσι. Εκεί λοιπόν είχαν απομακρυνθεί 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν οι λουόμενοι να πάνε στην παραλία να κάνουν μπάνιο. Τι γίνεται τώρα, τι είχε γίνει τότε σε εκείνη την παραλία? Σε εκείνη την παραλία λοιπόν ήταν κάποια σπίτια τα οποία τα διέθεταν οι κάτοικοι εκεί, οι ιδιοκτήτες προς ενοικίαση βραχυχρόνιας μίσθωσης και τα νίκιαζαν με την ομπρέλα. Δηλαδή ήταν πακέτο, όπως λέμε, πρωινό. Τι έχει το κατάλημα? Έχει τρία κρεβάτια, ένα λουτρό, μια κουζίνα και ένα σετ με ξαπλώστρες. Μπροστά, πρώτο τραπέζι, πίστα. Λοιπόν, τότε λοιπόν είχε γίνει ένας κακός χαμός. Πάλι ο Δήμος είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Από την πλευρά της οι κάτοικοι λένε ότι η παραλία είναι δικιά μας, είναι μια μικρή παραλία και τα λοιπά. Εντάξει τώρα, και τι σας ενοχλούμε? Έλα μου όμως που αυτές οι ξαπλώστες και ομπρέλες είχαν αυξηθεί, δεν ήταν μία και δύο? Γιατί υπήρχαν αρκετά σπίτια εκεί, οπότε όλοι έβαζαν. Αυτό λοιπόν το ζήλεψαν τώρα εκεί στις Καλύβες και είπαν να το κάνουν, αλλά να το κάνουν λίγο πιο προχωρημένα. Δηλαδή να βάλουν και το τσιμεντάκι κτλ. Επιστρατεύτηκαν μέχρι μπουλντόζες. Αυτό τα λέει όλα. Πάντως να σου πω κάτι. Δεν πεζόμαστε σαν λαός. Δηλαδή είσαι τυχερός. Έχεις ένα σπίτι πάνω στη θάλασσα. Το σπίτι σου βλέπει θάλασσα. Βλέπει το απόλυτο μπλε. Και πρέπει να πας να κοτσάρεις την ομπρέλα 4 μέτρα από το σπίτι. Μα αλήθεια τώρα. Άσε τον άλλο τον άνθρωπο που έρχεται μια φορά 10 μέρες να πάει να κάνει τον μπάνιο του, μετά που θα πήξει, θα φάει το πήξιμο 12 μήνες, 11 μήνες θα φάει το πήξιμο σε μια μεγάλη πόλη, στη δουλειά, στην κίνηση, στο... Εντάξει, στους τουριστικούς προορισμούς, σε αυτούς που γνωρίζουν πολύ καλά από τον τουρισμό, οι άνθρωποι των περιοχών αυτών, των τουριστικών περιοχών, κάνουν πίσω στα δικά τους, στις δικές τους απολαύσεις. Και δεν το λέω τυχαία. Εγώ γεννήθηκα στην Πάργα. Δεκαετία του 70 λοιπόν. Πόσο μπροστά ήταν οι άνθρωποι, πόσο μπροστά ήταν οι άνθρωποι τώρα στον τουρισμό, αυτό θέλω να πω. Στη δεκαετία του 70, τότε που δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε τίποτα, έφευγε ένας από όλους, όσους είχαν μικρά καταλήμματα, δωματιάκια τότε, μην φανταστείτε, πήγαινε στα αεροδρόμια του Παρισιού, κόλλαγαν αφίσες και έτσι κάπως έτσι γεννήθηκε όλο αυτό το πήγαινε έλα, ο ένας με τον άλλον και τα λοιπά, τηλέφωνα. Όταν λοιπόν ερχόταν οι τουρίστες, οι άνθρωποι φεύγαν ακόμα και από τα σπίτια τους. Γνωρίζω ιδιοκτήτες. Εμείς μέναμε στο ενίκιο. Σε αυτούς που γνωρίζουν πολύ καλά από τον τουρισμό, οι άνθρωποι των περιοχών αυτών, των τουριστικών περιοχών, κάνουν πίσω στα δικά τους, στις δικές τους απολαύσεις. Και δεν το λέω τυχαία. Εγώ γεννήθηκα στην Πάργα. Δεκαετία του 70 λοιπόν. Πόσο μπροστά ήταν οι άνθρωποι,
Πόσο μπροστά ήταν οι άνθρωποι τώρα στον τουρισμό, αυτό θέλω να πω. Στη δεκαετία του 70, τότε που δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε τίποτα, έφευγε ένας από όλους, όσους είχαν μικρά καταλήματα, δωματιάκια τότε, μην φανταστείτε. Πήγαινε στα αεροδρόμια του Παρισιού, κόλλαγαν αφίσες και έτσι κάπως έτσι γεννήθηκε όλο αυτό το πηγενέλα. Ο ένας με τον άλλον κτλ. Τηλέφωνα. Όταν λοιπόν ερχόταν οι τουρίστες, οι άνθρωποι, φεύγαν ακόμα και από τα σπίτια τους. Γνωρίζω ιδιοκτήτες, εμείς μέναμε στο ενίκιο τότε.

και τα λοιπά, τηλέφωνα. Όταν λοιπόν ερχόταν οι τουρίστες, οι άνθρωποι, φεύγαν ακόμα και από τα σπίτια τους. Γνωρίζω ιδιοκτήτες, εμείς μέναμε στο ενίκιο τότε, δεν ήταν δικό μας το σπίτι που μέναμε, και η ιδιοκτήτρια του ακινήτου, για να μην μας βγάλει έξω, επειδή ήμασταν με οικογένεια, με παιδιά και τα λοιπά μικρά, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού μας έμενε ίδια στην ταράτσα, 3 μήνες στην ταράτσα έμενε, για να μπορέσει να νοικιάσει το σπίτι, για να μην βγάλει εμάς έξω, ξέρω εγώ, για να νοικιάσει το δικό της σπίτι. Τι θέλω να πω με αυτό, οι άνθρωποι λοιπόν που γνωρίζουν πολύ καλά από τον τουρισμό, ξέρουν να επενδύουν σε αυτό, σου λέει εντάξει. Τώρα τι νόημα έχει εγώ που είμαι ιδιοκτήτρια ενός ακινήτου να βάλω την ομπρέλα μου μπροστά. Αφού θέλω να βγάλω χρήματα από αυτό, αφού θέλω να επενδύσω πάνω σε αυτό, ας αφήσω τον εαυτό μου λίγο απ' έξω. Ή θα έχεις το ένα ή θα έχεις το άλλο, δεν μπορεί να τα έχεις και τα δύο. Έτσι δεν είναι? Επίσης τώρα η δουλειά της μπουλντόζας δεν είναι για να βγάζει ξαπλώστρες και ομπρέλες, είναι για να στρώνει κανένα δρόμο. Τι λακκούβα είναι αυτή, παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει πόλη σε αυτή τη χώρα που να μην έχει λακκούβα. Δηλαδή να πας σε μια πόλη, ρε παιδί μου, και να πεις ότι δεν χρειάζεται να έχω τζιπ, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή βλέπεις ότι εγώ έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλοι αυτοί που έχουν SUV, ξέρεις γιατί τα έχουν? Για τις λακκούβες. Γιατί άνοιξε ένα χαμηλωμένο αυτοκίνητο, πάει ο άλλος τώρα επενδύει, παίρνει 40-50 χιλιάδες ένα αυτοκίνητο χαμηλωμένο και τα λοιπά, τελευταίο μοντέλο. Στην πρώτη λακκούβα βρίσκει. Πας να παρκάρεις, βρίσκεις. Είναι όλα σπασμένα τα πεζοδρόμια, λακκούβες, κάδοι, άλλες φορές τα είπαμε χθες για τους κάδους, άλλες φορές υπάρχουν, άλλες φορές δεν υπάρχουν. Είναι μέσα στη... Αλλά εδώ στην Αθήνα και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στους δήμους γύρω από την Αθήνα, η κατάσταση είναι τραγική. Αλλά και στην επαρχία νομίζω δεν είναι καλύτερα τα πράγματα.

Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Η τέχνη λοιπόν ξορκίζει το χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Όσοι, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, με έρευνα που διερευνήθηκε στη Βρετανία, σε δείγμα 2.000 ανθρώπων άνω των 50 χρονών, βρέθηκε το συμπέρασμα ότι όταν πηγαίνει κάποιος τακτικά στο θέατρο, πηγαίνει σε ένα μουσείο, πηγαίνει στο γυμναστήριο. Για σένα το λέω, Παναγιώτη, που είσαι. Πού είσαι, παιδί μου, έτσι γυμνασμένο. Ή τέλος πάντων περπατάει και τα λοιπά. Ένα ασχολείται έτσι, έχει ενασχολήσει όπως να πάει, ρε παιδί μου, θέατρο, να πάει σινεμά και τα λοιπά. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην υγεία του και έτσι το γύρας καθυστερεί. Αλλά τώρα η αλήθεια είναι, εντάξει, ωραία είναι η έρευνα των Βρετανών, αλλά στην καλοπέραση κανένας δεν γέρασε. Δεν χρειάζεται να πάρεις δείγμα 2.000 ανθρώπων για να το σκεφτεί αυτό. Καταρχάς, ένα θέατρο, ένα σινεμά, ένα μουσείο κτλ. Φτιάχνει την ψυχή σου, δηλαδή το πνεύμα σου, ηρεμεί το πνεύμα σου, βρίσκεσαι σε μια άλλη κατάσταση, σου προσφέρει μια εφορία και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, όταν κάποιος είναι φιλότεχνος, σημαίνει ότι ίσως έχει και λίγο περισσότερο χρόνο ή τέλος πάντων τον δαπανά πιο δημιουργικά από κάποιον άλλον ο οποίος δουλεύει όλη μέρα. Άρα, αφού είναι φιλότεχνος και έχει και χρόνο, άρα έχει και χρήμα. Αυτά είναι πακέτο. Καταλάβατε. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή την έχω. Την έρευνα τώρα την έχω πάει σε άλλο επίπεδο. Οι επισκέψεις λοιπόν σε χώρους έτσι όπου υπάρχει πολιτισμός βοηθούν πάρα πολύ στα βιολογικά σημάδια της γύρανσης. Κρατούν τους ανθρώπους μακριά από το Αλτσχάιμερ. Καταπολεμούν φυσικά τη μοναξιά.

Αδράνεια. Και βέβαιως είναι και με ένας χώρος όπου μπορεί να γνωρίσει ανθρώπους, αν κάποιος είναι μόνος του, μπορεί να δημιουργήσει νέες παρέες. Επίσης κάτι άλλο που κάνει πολύ καλό στους ανθρώπους είναι τα ταξίδια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν ταξίδια και είναι μόνοι τους. Δηλαδή θα πάει ο άλλος σε ένα τουριστικό γραφείο να πάει μια εκδρομή, 2, 3, 5 μέρες, και όμως Παναγιώτη υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι πάνε ένα τριήμερο, ξέρω εγώ, κάπου με ένα τουριστικό γραφείο, είναι μόνοι τους και βρίσκουν παρέα, βρίσκουν έτσι ενδιαφέροντα. Είναι πολύ, με έναν τρόπο, ακόμα και όταν είσαι μόνος σου, η μοναξιά, όχι η μοναχικότητα, είναι επιλογή, έτσι. Η μοναξιά είναι άλλο πράγμα. Στη μοναχικότητά σου λοιπόν μπορείς να βρεις κάποιες διεξόδους τέτοιες, όπως παραδείγματος χάρη να πας σε ένα ταξίδι, να πας σε ένα θέατρο, να πας σε ένα μουσείο. Όλα αυτά προϋποθέτουν έτσι να υπάρχει και ο απαραίτητος χρόνος. Για τους ανθρώπους, κυρίως τους εργαζόμενους, αυτούς που δουλεύουν κάτω από πιεστικές συνθήκες, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.

Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα. 2 11 10 88 80, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντας τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Ακούτε.
10: Από το powergame.gr που καλύπτει την εκδήλωση αυτή, τα εγκαίνια των νέων σταθμών του μετρό εκεί στην Θεσσαλονίκη. Και αύριο φυσικά θα έχουμε ανταπόκριση από εκεί, από την απεσταλμένη μας, την Μαρία Καλούδη, διότι αυτό το έργο είναι ένα έργο πνοής. Πάμε τώρα να δούμε αν και οι συνταξιούχοι θα βρεθούν όμως στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Αριστοτέλης Κάντας, ο πρόεδρος συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης, είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Κάντα, τι κάνετε?
9: Καλό μεσημέρι, κυρία Πανάγου, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι υγεία σε όλες και όλους εκεί στα παραπολιτικά.
10: Και σε εσάς υγεία. Υγεία και ό,τι καλύτερο, κύριε Κάντα. Θα είστε Θεσσαλονίκη, θα πάτε, θα πάει η αντιπροσωπεία σας.
9: Βεβαιότατα, όχι μόνο αντιπροσωπεία, οι συνταξιούχοι όλης της χώρας, μετά από συνέλευση που κάνανε όλα τα κρατικά συνταξιουχικά σωματεία και ειδικά η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κρατικών Συνταξιουχικών Σωματείων, δίνουμε και πάλι για άλλη μια φορά το παρόν πανελλαδικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το άλλο Σάββατο στις 5 του Σεπτεμβρίου και ώρα 6 ώρα το απόγευμα στον πεζόδρομο της πλατείας Αγίας Σοφίας, και θα πολεθούμε, αν μας επιτρέψουν οι συνθήκες, να βρεθούμε στο Βελίδιο Ίδρυμα, εκεί όπου θα παρευρίσκεται και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, για να του επιδώσουμε τα αιτήματά μας, το υπόμνημά μας, με τα βασικά αιτήματα του κλάδου, που δυστυχώς, κυρία Πανάγου, παρότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια, τα αιτήματα του κλάδου δεν τα έχει κάνει αποδεκτά κανένα σχεδόν η κυβέρνηση, εκτός από το θέμα με τις συντάξεις Συρίας, που ήταν μια αδικία και διορθώθηκε,
10: ναι,
9: και αυτές τις πενιχρές αυξήσεις που δίνει το μισό κουλούρι, που του χρόνου δεν θα είναι ούτε στους άμεις για το κουλούρι η αύξηση αυτή η πενιχρή, και η οποία δίδεται μόνο στις Κύριες και όχι στους επικουρικές. Έτσι λοιπόν, από όλη την Ελλάδα και από τα νησιά και από την υπηρετική Ελλάδα, όλοι οι συνταξιούχοι θα κατακλείσουμε τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Και τα βασικά αιτήματα, κυρία Πανάγου, είναι πραγματικές αυξήσεις συντάξεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Διότι ακούμε μέτρα για την ακρίβεια, μέτρα σαράφια, αλλά δυστυχώς οι τιμές σαράφια, αντί να πέφτουν, όλο ανεβαίνουν. Και δυστυχώς εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, κυρία Πανάγου, δεν μπορούν να ανταποκριθούν τις στοιχειώδες καθημερινές ανάγκες. Δεν μας φτάνουν τα χρήματα να πληρώσουμε τις βασικές ανάγκες μας, όπως είναι το ενίκιο, τη θέρμανση, το ρέμα, φαγητό, φάρμακα για την υγεία.
10: Κύριε Καντά, να σας ρωτήσω τώρα, έχουν ανακοινωθεί κάποια από τα μέτρα αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουν βγει έτσι κάπως στη δημοσιότητα. Κάποια από τα μέτρα αυτά λοιπόν αφορούν και τους συνταξιούχους, κάποια βοηθήματα το Νοέμβριο, το ενίκιο, ένα ενίκιο, ένα μέτρο που έχει ήδη υπάρξει από την προηγούμενη χρονιά, μια ενίσχυση αυτού του επιδόματος το Νοέμβριο. Αυτά δεν επαρκούν, πιστεύετε?
9: Κυρία Πανάγου, μέσα στα τεράστια προβλήματα που βιώνει η ελληνική κοινωνία, αλλά και το πλήθος των συνταξιούχων των 2,5 εκατομμυρίων, και το τελευταίο ευρώ παροχής είναι προσδεκτό. Και το ένα ευρώ είναι προσδεκτό. Έχει ανακοινώσει, δηλαδή καταρχήν θα περιμένουμε τον κύριο Μητσοτάκη να τον δούμε πριν πάει να ανακοινώσει τα μέτρα. Βέβαια έχουμε κάνει υπόμονα και τα έχουμε στείλει. Και ζητάμε από τον κύριο Πρωθυπουργό να πάρει τουλάχιστον αυτό το θέμα της 13ης, μέχρι τώρα θεσμοθετημένο, είναι το 300.
10: Ναι.
9: Το 300 το οποίο έχει θεσμοθετηθεί και τον δίνει κάθε Νοέμβριο. Όμως υπάρχουν κόφτες ηλικιακοί, κόφτες κριτηρίων οικονομικών, που αποκλείουν σχεδόν κοντά στους 900.000 συνταξιούχους. Εμείς λέμε λοιπόν, ειδικά για τους συνταξιούχους, που τα έχουμε πληρώσει, κυρία Πανάγου, επί 35 και 40 χρόνια, μας κάνανε κρατήσεις για να μας δώσουν στο τέλος, όταν πάρουμε σύνταξη, τη 13η σύνταξη και τη 14η. Τα έχουμε πληρώσει αυτά. Δεν τα ζητάμε σαν δώρο, τα έχουμε πληρώσει. Έτσι λοιπόν ζητάμε από τον κύριο Πρωθυπουργό αυτό το 300 να το θεσμοθετήσει για τους συνταξιούχους, όλους τους συνταξιούχους, το Νοέμβριο να πάρουν. Ναι. Έστω αυτό το 300, το 500, όλοι οι συνταξιούχοι.
10: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάντα, για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε την δυνατότητα.
9: Εγώ ευχαριστώ κι άλλη μια φορά, ένα δευτερόλεπτο το χρόνο σας.
10: Βεβαίως.
9: Που ακούνε τα παραπολιτικά, οι συνάδελφοι συνταξιούχοι, βάζουμε πούλμαν από όλους τις πρωτεύουσες των νομών της χώρας, από τα νησιά και από την στερεά Ελλάδα μας και από τη Θεσσαλονίκη, για την Ξάθα, βάζουν πούλμαν τα κατατόπους κλαδικά συνταξιουχικά σωματεία, και να βρεθούμε όλοι το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στον πεζόδρομο της πλατείας της Αγίας Σοφίας, τουλάχιστον μαζικά, κάτι να μπορέσουμε να πάμε. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ
10: εγώ
9: που μας δώσατε το βήμα να ακουστούν τα αιτήματα και η φωνή των συνταξιούχων.
10: Να είστε καλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πάλι. Ο κύριος Αριστοτέλης Κάντας, ο πρόεδρος των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης. Λοιπόν, και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, Ανούλα, θα υποδεχτώ το Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Παρεμβάσει τα τιμολόγια ρεύματος αν συνεχιστεί η ανωδική πορεία στη χονδρεμπορική αγορά, εξετάζει η κυβέρνηση, μελετά επιστροφή στις επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην ενέργεια. Εκεί κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επίσης, ένα νέο Power Pass με εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί μέρος της πρόσθετης επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά. Παράλληλα, εξετάζει παράταση της επιδότησης στον ντίζελ λόγω των ισχυρών πιέσεων που δέχεται η αγορά καυσίμων. Τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη αγρότες αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίσει ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει ότι συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντική αύξηση στη συντάξη τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Σε παθολογικά αίτια οφείλεται σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος 60χρονης ορός, ο οποίος βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της Λάρισας. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα είχε πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την είχε αναζητήσει κάποιος. Δημοσία δαπάνη, κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών, ανακοίνωσε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, τον οποίο ο γνωστός τραγουδιστής είχε εκλεγεί δημοτικό σύμβουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο και σε δύσβατη θεσική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο ελληνικό Σαλαμίνα, οριοθετήθηκε φωτιά στην Πέλα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πρόσκρουση του επιβατικού οχηματογού πλοίου Αριάδνη στον προβλήτα του λιμενιού της Μυτιλίνης μετά από θράψη κάβων κατά τη διαδικασία πρόσδεσης. Εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, μεταφέροντας 286 επιβάτες, 70 οχήματα, 35 φορτικά και 19 δίκυκλα. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος που είχαν διακοπεί λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές στο ύψος του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ψηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας περιμένουν τα βρετανικά νοικοκυριά από τον προσεχή Οκτώβριο, όταν και θα αυξηθεί το ανώτοτο όριο τιμών κατά 4%, όπως επιβεβαίωσε η ρυθμιστική αρχή. Στα αθλητικά, η Κηφισιά ενισχύει την αμυντική της γραμμή, καθώς έκανε δικό της τον 28χρονο Γάλλο Κλεμάν Ζολιμπουά. Την απόκτηση του Κάρλος Μπαλέμπα από την Brighton ανακοίνωσε η Manchester United.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
7: diamonds are forever.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα με αυτή τη μελωδική φωνή του Γιάννη Πλούταρχου. Ξεκινάμε την τρίτη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: Μες στους δρόμους της καρδιάς μου θα γυρνάς εσύ.
0: Έρη Πανάγου μαζί σας μέχρι τη μία. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου σταθερά στον ήχο. 2-11-10-80-8-80. Κυρία Ελένη Τάγκα, περιμένει τις δικές σας καλημέρες.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Γιώργο που στέλνει το μήνυμά του, πάντα σταθερός ακροατής της εκπομπής. Εδώ είμαι, λέει, και ασάργησα. Μ' αρέσει, λέει, η μοναξιά. Την εκμεταλλευόμουν, λέει, πολλά χρόνια που μπορούσα. Την αγάπη μου, Γιώργο, την αγάπη μου πάντα, από μένα. Ο Παναγιώτης λέει, όχι τζιπ, τρακτέρ χρειάζεται, λέει, για να κυκλοφορήσει κανείς στην Αθήνα με τόσους λάκους που έχει. Καλά τα λέγει ο Ψάλτης σε μια ταινία. Η Αθήνα με τόσους λάκους που έχει θα έπρεπε να λέγεται Λακωνία.

0: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι έρχεται νέα αύξηση στον καφέ. Γιατί οι καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία. Αλήθεια τώρα. Στη Βραζιλία οι καιρικές συνθήκες έχουν δημιουργήσει, λέει, τεράστιο πρόβλημα στους παραγωγούς. Αφενός καθυστερούν οι εργασίες συγκομιδής και αφετέρου επηρεάζεται η ποιότητα της πρώτης ύλης, κατάλαβες. Ναι. Όλα αυτά συμβαίνουν στη Βραζιλία. Αλλά επειδή εδώ πέρα λειτουργούμε με την ταχύτητα φωτός, έρχονται σημαντικές αυξήσεις, λόγω του ότι ιδιαίτερα στον κορυφαίο παραγωγό, στον Αράμπικα, δημιουργούνται προβλήματα, λέει, τόσο στην ποιότητα της οδειάς, όσο και στη διαδικασία που χρειάζεται για να γίνει η συλλογή. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη, επειδή υπάρχουν πολλές βροχοπτώσεις, λέει, εκεί, καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες κτλ., έχουν επηρεάσει μεγάλες αγροτικές εκτάσεις και αυτό αφορά και την ποσότητα παραγωγής και την ποιότητα αυτής. Και επειδή δεν ανταποκρίνεται τώρα η κατάσταση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους καφέ, έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτό ακριβώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι διαθέσιμες ποσότητες υψηλής ποιότητας, αυτές που πίνουμε εμείς, θα φέρουν αυξήσεις και στη διαδικασία επεξεργασίας του προϊόντος και στη διαχείριση της αγοράς. Πω πω, τα έχει πιάσει το κεφάλι του Παναγιώτης τώρα. Εδώ τώρα ο Παναγιώτης με ρωτάει πότε θα σταματήσουν οι βροχές στη Βραζιλία. Ναι, και αν θα πέσουν οι τιμές με τη... με την αλλαγή. Ναι, κανονικά έτσι πάει, αλλά δεν θα πάει έτσι. Πότε έχουμε δει να ανεβαίνει κάτι και μετά να μειώνεται? Ποτέ.
1: Να πέφτει.
0: Υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις συμβαίνει αυτό. Και όχι στον καφέ.

0: Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιοχές της, έτσι, τώρα με τον τουρισμό και αυτά, ο κόσμος, ο Έλληνας είναι συνδεδεμένος, έτσι, με αυτό, να πάω να πιω τον καφέ μου κτλ. Ο πιο οικονομικός καφές αυτή τη στιγμή, σερβιριζόμενος εννοώ, πρέπει να είναι γύρω στα 4,5 ευρώ, 4 με 4,5 ευρώ. Πιο φθηνό δεν νομίζω να τον έχουμε βρει κάπου. Την ίδια ώρα βέβαια, με το φτωχό μας στο μυαλό, εμείς τώρα δεν σκεφτόμαστε, το κέρδος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, της καφετέριας, είναι τουλάχιστον τριπλάσιο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πόσο κάνει ένα κιλό καφές? Πόσο κάνει?
1: 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ. Καλής ποιότητας ή μάρκα με έκαψες? Καλής ποιότητας. 25 ευρώ.
1: Πόσο
0: καφέδες βγάζεις? Να με βγάζεις 50. 50 ρε παιδί μου. Βάλεις το chat GPT τώρα. Λοιπόν, κάτσε, θα βάλουμε τώρα. Θα βάλουμε στο chat GPT ότι κάνει, πόσο είπες, το ένα κιλό καλός καφές. Θα βάλουμε τα δεδομένα και θα επανέλθουμε να σας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον καφέ και πόσο κανονικά έπρεπε να κοστίζει.

0: Λοιπόν, η ετοιμιγορία έγινε. Ένα κιλό καφές, καλός καφές, κοστίζει λέει 25 με 30 ευρώ, λέει εδώ το μηχάνημα. Το τεχνολόγια. Ένα κιλό καλός καφές βγάζει 110 με 140 καφέδες. Μόνος εσπρέσο ή double?
1: Όχι, double βγάζει 70.
0: Όχι, ναι, ναι. Τα double βγάζει 70. Άρα 110, θα βάλουμε ένα μέσο όρο, 120 πες. Do, 120-125, κάντο.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά κοστίζει ο καφές. Θες να σου βάλω τώρα και λίγο, γιατί κάποιοι είναι μερακλείδες, έτσι, και βάζουν και γάλα και τα λοιπά και αφρόγαλα και ιστορίες και λάτε και φάτε και γάλα από καρύδα και από βρώμη και από τα λοιπά. Να σου πω εγώ ότι κοστίζει, ας πούμε, ο καφές 60 λεπτά.
1: Ένα ευρώ πάλι.
0: Α, βάλω ένα ευρώ, γιατί με λάρτς. Τι 4,5 τώρα. Το φλιτζανάκι τώρα. Μήπως είναι γιατί είναι πορσελάνη. Είναι καλή ποιότητα. Και καλά να πας τώρα να πιεις ένα καφέ και να τον πληρώσεις 4,5 ευρώ και να βλέπεις την καλντέρα της Σαντορίνης, να πεις ναι ρε φίλε, βλέπω την καλντέρα.
1: Η καφετέρια την έφτιασε την καλντέρα.
0: Εσύ είναι το viewing ρε φίλε. Δηλαδή εντάξει τώρα, είναι άλλο τώρα να είσαι να βλέπεις, ας πούμε, τον τοίχο στα Πετράλωνα και άλλο να βλέπεις, ας πούμε, την καλντέρα της Σαντορίνης και το ηλιοβασίλεμα, ξέρω εγώ, στην Ία. Εκεί το δέχομαι.
1: Εκεί δεν θα το πληρώσεις 4,5.
0: Τα άμαθες τα νέα.
1: Για πες.
0: Έκανα ρεπορτάζ, Ελένη Τάγκα. Ελένη Τάγκα έχει εντοπιότητα κατά το ίμιση from Santorini. Και μου έλεγε ότι οι τιμές έχουν πέσει πάρα πολύ. 4,5 ευρώ ο καφές σε πολύ καλό μαγαζί, σε πολύ καλά μαγαζιά στα Φυρά. 5 ευρώ ο καφές, ξαπλώστρες 20 ευρώ με ό,τι πάρεις. Πρόσεξε. Εμείς που είμαστε φαγανοί ρε παιδί μου, και πάρουμε, κοπανίσουμε εκεί 3-4 κλαμπ σάντουιτς και 7-8 χωριάτικες, 20 ευρώ λέει. Ναι. Για φέρε, γιατί. Καφετέρειες με θέα, λέει την καλντέρα, στα Φυρά, στην Νέα, το Γεροστεφάνι και το Ημεροβίγλι. Αν καθίσετε, λέει, στο χείλος του γκρεμού, με θέα το ηφαίστειο ή το διάσημο ηλιοβασίλεμα, ο καφές θεωρείται εμπειρία, experience. Και οι τιμές είναι υψηλότερες, λέει, από 4,5 έως 7 ευρώ. Μια χαρά.
1: 7 ευρώ,
0: αφές. Εσύ παλιά έκανε 12, 15. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Μόνο σε σπρέσο 3-5 ευρώ. Μα αυτές τις τιμές τώρα θα τις βρεις και στην Καλυθέα. Και στην Καλυθέα να σε πάω, τόσο θα κάνει. Σε οργανωμένες παραλίες, την Περίσσα ας πούμε και τα λοιπά, έχει από 3,5 έως 4,5 ευρώ στην ξαπλώστρα. Και ο μονός εσπρέσο 2,5 με 3,5. Μια χαρά είναι. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση τώρα το κέρδος είναι πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα βλέπεις κάτι τιμές ας πούμε, εντάξει. Και σου λέει το μεταφορικό κόστος και τα λοιπά και το ενεργειακό κόστος. Ποιο μεταφορικό? Τι με μεγαϊδούρι από τη Βραζιλία έρχεται? Αφήστε τώρα το άλλο, πέρα από την τιμή. Η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει πάρα πολύ και η ποιότητα. Δηλαδή σπάνια βρίσκεις καλό μαγαζί που να έχει καλό καφέ. Να τον πληρώσεις ρε παιδί μου, αλλά να πίνετε. Να μην σε πίνει τώρα. Καλημέρα στην Έλενα. Γεια σου Έλενα, καλημέρα. Λέει στο πιο ωραίο γέλιο του ελληνικού ραδιοφώνου. Να είσαι καλά Έλενα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και την αγάπη μου την καλημέρα μου. Και στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Τι έγινε Ελενίτσα? 12 η ώρα εμφανιστήκαμε. Σε πρωινή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης θα πήρε στο κρανίο με αυτά που κάνουμε με τους υπολογισμούς και λέει: το μαγαζί έχει έξοδα λειτουργικά. Αν το θεωρείς ότι κοστίζει τόσο, άνοιξε ένα καφέ και πουλά ένα ευρώ και θα το κλείσεις, μου λέει, σε ένα μήνα. Μα δεν είπα να πουλάω ένα ευρώ. Άλλο όχι να πουλάω και 4,5. Θα πουλάω. Δηλαδή, κοστίζει ένα ευρώ. Να πουλάω 2, 2,5. Τρία! Όχι τρία, είναι πολλά. Η Ελένη λέει, έλα λίγα για τα Πετράλωνα. Χτυπήσαμε φλέμμα γρυζού. Κωνσταντίνος, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα, λέει, τι κάνετε, είστε καλά? Διότι αυτό που μεταδίδετε λέει είναι ότι είστε μια super wow ομάδα. Είμαστε. Λοιπόν παιδιά, φταίει το El Niño, λέει, για όλα αυτά, για όλη αυτή τη διαδικασία με την κακοκαιρία που έχουν στη Βραζιλία. Να είσαι καλά φίλε Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου, πάντα να περνάς υπέροχα. Ο Κώστας μου κάνει μια ωραία πρόταση. Έλα να πιούμε, λέει, καφέ στην ταράτσα του σπιτιού μου και καφέ με 1,5 ευρώ από το βενζινάδικο δίπλα. Να σου πω, Κώστα, είσαι πολύ μεγάλη, είσαι πολύ large. Λοιπόν, εγώ επιμένω. Δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Επιμένω ότι αυτές οι τιμές για καφέ είναι πολύ υψηλές. 3,5-4 ευρώ ο καφές είναι πολύ υψηλές τιμές. Ιδιαίτερα όταν έχεις ένα μικρό μαγαζί με 2-3 τραπεζάκια και λειτουργείς ως delivery πιο πολύ κτλ. Είναι ακριβές τιμές. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
0: Ακούτε Ionion FM.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μαντέψτε μας έχει στείλει μήνυμα από την όμορφη Ισπανία. Ο καφές λέει είναι εδώ 1,70 στην Ισπανία. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι στην Ελλάδα όμως για καφέ καθόμαστε με τις ώρες, οπότε είναι σαν να πληρώνουμε νίκιο, λέει η καρέκλας. Καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έστειλες μήνυμα. Πολλά τα μηνύματα σας για το θέμα του καφέ, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Αφού όμως πρώτα πάμε σε ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό για τα παιδιά, αφορά παιδιά και εφήβους, διότι η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη έρχεται να καταδείξει ότι οι δομές ψυχικής υγείας για τους νέους αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Η κυρία Χρυσούλα Μαυράκη, ψυχοπαιδαγωγός και σύμβουλος παιδιού και οικογένειας, είναι μαζί μας. Γεια σας κυρία Μαυράκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Πανάγου, είμαι καλά. Δομές δεν είναι καλά.
0: Ναι, οι δομές δεν είναι καλά. Η έκθεση λοιπόν του Συνηγόρου του Πολίτη έρχεται να καταδείξει ότι υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι δομές?
1: Είναι ανεπαρκής. Ο αριθμός των κλινών, ο αριθμός του προσωπικού που ασχολείται, υπάρχουν πολύ λίγα κρεβάτια και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολύ αυξημένες ανάγκες. Διότι υπάρχουν και χρόνια προβλήματα σε παιδιά και σε εφήβους που χρειάζονται θεραπεία νοσηλείας, αλλά υπάρχουν και προβλήματα τα οποία θέλουν ολιγοήμερη βραχία νοσηλεία, ας πούμε μετά από μία μέση, μετά από μία τραυματική εμπειρία,
0: ναι,
1: μετά από ένα περιστατικό αυτοκτονικού ιδεασμού. Αυτά τα παιδιά ή έφηβοι χρειάζονται μια παρακολούθηση και ένα πρώτο κύμα φροντίδας, και το οποίο μπορεί να δοθεί μόνο μέσα σε μια οργανωμένη μονάδα.
0: Ναι. Η κατάσταση λοιπόν ολοένα και βαίνει πιο δύσκολη, και μάλιστα τα περιστατικά των παιδιών που χρειάζονται, απαιτείται να υπάρχει μια βοήθεια, είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό βλέπουμε και από το αστυνομικό δελτίο καθημερινά. Βλέπουμε συγκρούσεις μαθητών στα σχολεία, έξω από τα σχολεία, στις πλατείες, παντού. Κάτι έχει γίνει, κάτι σοβαρό συμβαίνει στα παιδιά, και δεν ξέρω αν υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο ή το πλαίσιο αυτό που υπάρχει είναι πολλά χρόνια πίσω, είναι παροχημένο και θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Και το πλαίσιο είναι παροχημένο και οι ανάγκες είναι αυξημένες και διαφοροποιημένες, και οπωσδήποτε μια τέτοια μονάδα δεν λειτουργεί μόνο πυροσβεστικά, δηλαδή όταν συμβεί, είναι και συμβουλευτικά. Δηλαδή όποιος γονιός ή εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει με ένα παιδί, έναν έφηβο, ένα πρόβλημα, να υπάρχει η δομή που θα μπορέσει να το βοηθήσει ουσιαστικά. Όχι μόνο όταν έχει γίνει το κακό, αλλά και όταν αρχίσει να φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Είμαστε πραγματικά πίσω, και αν το πάρουμε και από θέμα πρόληψης, κυρία Πανάγου, το να έχουμε έναν ειδικό ψυχικής υγείας και ένα κοινωνικό λειτουργό μία φορά τη βδομάδα σε μία μονάδα,
0: ναι,
1: δεν κάνει δουλειά. Θέλει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό σε κάθε μονάδα, σε καθημερινή βάση. Ξέρουμε ότι το προλαμβάνει κάλλιον του θεραπεύτη. Για να μην φτάσουμε να χρειαζόμαστε όλες αυτές τις μονάδες.
0: Μα και μαθηματικά να το πάρει κανείς, όταν υπάρχει μόνο ένας ψυχολόγος σε ένα σχολείο που βρίσκεται στο σχολείο αυτό μία φορά την εβδομάδα.
1: Μαθηματικά 250-300 παιδιά.
0: Ακριβώς. Μαθηματικά να το πάρει κανείς, δεν υπάρχει περίπτωση, καμία περίπτωση όμως, να έχει εικόνα για το σύνολο των μαθητών. Μπορεί να έχει κατά περίπτωση μετά από παρατήρηση της διευθύντριας.
1: Μετά από παραπομπή.
0: Ναι. Αλλά να μπορέσει να μπει στα τμήματα, σε όλα τα τμήματα, να έχει μια εικόνα, μια συνολική εικόνα του τμήματος, μια συνολική εικόνα κάποιου περιστατικού κτλ. Αυτό είναι αδύνατο. Την ίδια ώρα, αυτός ο ίδιος ο ειδικός, ο ψυχολόγος, θα πρέπει την επόμενη μέρα να πάει σε ένα άλλο σχολείο.
1: Έτσι.
0: Με άλλα 250 παιδιά.
1: Κύριε Πανάγου, είσαστε απόλυτα ορθή σε αυτό που λέτε. Αυτό ακριβώς χρειάζεται και δεν υπάρχει. Δηλαδή, μία συνέχεια στην μονάδα, έτσι ώστε και να μπορεί να έχει χρόνο, δηλαδή, για να δουλέψει με το τμήμα, έτσι, με την ομάδα, και όχι μόνο με την παραπομπή, και να έχει επαφή και με τους εκπαιδευτικούς αλλά και με τους γονείς ο ειδικός, ο οποίος έχει δει τα παιδιά μέσα στην ομάδα, έχει διακρίνει πού θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο και έτσι να δώσει ουσιαστικότερη βοήθεια. Αλλά και όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα ψυχικής υγείας και στα παιδιά και στους εφήβους, δυστυχώς.
0: Αυτό έχει προκύψει τώρα περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια λόγω της τεχνολογίας, τα κινητά, τα τάμπλετ, τα παιχνίδια, τα social, όλο αυτό είναι θέμα μόνο οικογένειας?
1: Είναι και τα δύο και πολλά άλλα μαζί.
0: Ναι.
1: Κυρίως μετά την περίοδο του COVID,
0: ναι,
1: τα περιστατικά έχουν αυξηθεί. Γιατί τα παιδιά έμειναν κλεισμένα μέσα, δεν είχαν φυσική επαφή με τους συνομιλίκους τους και γενικά με δραστηριότητες, κόλλησαν στον υπολογιστή, να σας πω το άλλο φοιτητούς, αφού 6 ώρες κάνω μάθημα στον υπολογιστή, γιατί να μην κάτσω και 6 ώρες να παίξω? Δεν πιάνει δηλαδή καν το επιχείρημα, δεν μπορείς να είσαι τόσες ώρες εκτεθειμένος στην οθόνη. Και όλο αυτό άρχισε να βλάπτει την ψυχική υγεία. Εδώ έβλεψε τον ενηλίκον, κυρία Πανάγου, δεν θα έβλεπε τα παιδιά τα οποία είναι σε μια διαδικασία δημιουργίας προσωπικότητας και χαρακτήρα και είναι πολύ πιο ευάλωτα και πολύ πιο ευαίσθητα όταν εκτίθενται σε καταστάσεις. Γι' αυτό βλέπουμε καθημερινά. Μου λένε κάποιοι, ναι, έτσι γινόταν και όταν ήμασταν εμείς μικροί. Όχι, δεν γινόταν έτσι.
0: Δεν γινόταν.
1: Μπορεί να υπήρχαν κάποιες αντιπαλότητες και κάποιοι θερμόαιμοι και θερμοκέφαλοι να πιανόντουσαν στα χέρια. Αλλά οργανωμένες παρέες, για να μην πω άλλη,
0: ναι,
1: λέξη που
0: σωστά
1: δεν μου αρέσει να την πω, για παιδιά και για εφήβους, ναι, δεν υπήρχε. Εδώ η μία παρέα πάει να παίξει ξύλο και βγαίνουν και δυστυχώς και εχμηρά αντικείμενα και άλλα.
0: Τραυματισμένα παιδιά.
1: Εδώ φτάσανε σε θανάτους και σε τραυματισμούς. Αυτά δεν γινόντουσαν. Για να μην πω για την παραβατικότητα που τα περισσότερα παιδιά κάνουν ζημιές. Θεωρούν ότι είναι εξυπνάδα το να πάρουν κάτι χωρίς να το πληρώσουν. Μιλάνε άσχημα. Δεν σέβονται ούτε θεσμούς, ούτε αρχές, ούτε τίποτε. Όλα αυτά θέλουν δουλειά. Για να μην φτάσουμε στο κρεβάτι της μονάδας που είναι και ανεπαρκής ο αριθμός τους, αυτών δηλαδή των κλινών.
0: Κλείνοντας, κυρία Μαυράκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξουν έστω τα πράγματα στα σχολεία μας, στην κοινωνία, στην κατάσταση αυτή, να σταματήσει τουλάχιστον το φαινόμενο αυτό, να έρθει σε ύφαση. Περιορισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έτσι...
1: Θα ξεκινήσει από πρώτου του 27.
0: Αυτό πιστεύετε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι θα κάνει καλό ή θα γυρίσει μπούμεραγκ, διότι ο νέος που του απαγορεύουν κάτι θα βρει bypass να...
1: Σαφέστατα.
0: Έτσι, να...
1: Όπως βρίσκει στο αλκοόλ, κυρία Πανάγου.
0: Α, μπράβο, ακριβώς.
1: Έτσι, μην γελιόμαστε. Θα πω κάτι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πρόληψης που ίσως ακουστεί λίγο υπερβολικό, αλλά νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Χρειάζεται εκπαίδευση των γονιών ακόμη και πριν γίνουν γονείς. Να ξέρει δηλαδή το ζευγάρι που πρόκειται να τεκνοποιήσει και ακόμα πιο πριν ο νέος πριν γίνει γονιός τι πρέπει να προσέξει και να αποφύγει στο μεγάλωμα των παιδιών του. Εάν έχουμε συνειδητοποιημένους, ενημερωμένους γονείς θα αποφύγουν λάθη τα οποία και βραχυπρόθεσμα αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν τα παιδιά και τους εφήβους στο να φέρονται με τον τρόπο που φέρονται.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται λοιπόν εκπαίδευση των γονιών, μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, περισσότερες δομές, περισσότερες θεσμικά τέλος πάντων φτιαγμένες ομάδες και συλλόγους και ό,τι άλλο μπορεί να γίνει. Και αυτό που είπαμε, στο σχολείο κάποιοι που να βρίσκονται εκεί με άγρυπνο μάτι και έτοιμοι με ενσυναίσθηση, με κατανόηση,
0: μάλιστα,
1: με σύγχρονη γλώσσα να βοηθάνε τα παιδιά ώστε να μην φτάνουμε να χρειαζόμαστε περισσότερες κλίνες ή περισσότερες δομές αναμόρφωσης χαρακτήρων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαυράκη, για αυτή την επικοινωνία.
1: Φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Hey!
2: Πάμε για καφέ, για καφέ τα κιλέω. Σε σας καλέ.
0: Στο φίλο μου τον Άρη το αφιερώνω. Καλά να κρατάτε ένα μικρόφωνο και να το παίζετε ειδική σε όλα. Εφορία, ΦΠΑ, να μετρήσετε 30-35%. Αυτά. Προσωπικό, ενίκιο, ενέργεια κτλ. Ανοίξτε λέει κανένα καφενείο και τότε θα σας δω. Προσωπικά εγώ δεν είμαι για καφενείο. Είμαι για ταβέρνα. Συγκρινόντο βασικά.
2: Είμαι παιδί ωραίο.
0: Εσύ είσαι. Εσύ είσαι για καφέ.
3: Όχι.
0: Α, γεια σας και εσύ στην ταβέρνα. Μαζί μου εσύ.

0: Φίλε Άρη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου πεις, αυτή τη στιγμή ένας καφές, σερβιριζόμενος όπως λέγαμε νωρίτερα, επειδή σε βλέπω ότι τσίτωσες, έχει πόσο είπες, 4,5 ευρώ. 4 ευρώ, γύρω στα 4 ευρώ, 4,20 και τα λοιπά, έχει ένα τυλιχτό που έχει μέσα την πίτα, το τζατζίκι, την ντομάτα, την πατάτα και το κρέας. Γιατί έχουν την ίδια τιμή? Θες να μου λύσεις την απορία? Νάτος ο Παναγιώτης, έχει δίκιο λέει η Έρη. Είναι ακριβώς ο καφές και δεν βρίσκεις και καλό καφέ. Αυτό πάλι που το πας?
1: Καλό καφέ έχουν, δεν ξέρουν να πλένουν τις μηχανές.
0: Δεν ξέρουν να πλένουν τις μηχανές. Καινούριο είναι αυτό το κόλπο? Όχι, δεν είναι καινούριο. Εν τω μεταξύ παλιά πήγαινες ξέρω σε ένα μαγαζί πρωί να πάρεις καφέ, σου λέγε δεν μπορώ αυτή τη στιγμή γιατί ζεσταίνει τη μηχανή. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι μηχανές είναι πολύ προχωρημένες. Είναι σαν διαστημόπλιο. Πράγματι μια μέρα πήγα σε ένα καφέ που είχε ένα πολύ εντυπωσιακό μηχάνημα και του λέω συγγνώμη πόσο κάνει, του λέω αυτό. Μου λέει ξέρω μου 5.000, κάτι τέτοιο μου είπε. 5.000, 5.000 παίρνεις αυτοκίνητο. Λοιπόν, ο Διονύσης, ανοίγω μαγαζί με ομπρέλες και τραπέζια καρέκλες με 5 ευρώ τη μέρα που θα μπορείς να πιεις, να φας ό,τι θέλεις. Να φας, λέει, ό,τι έχεις φέρει, λέει, για κάθε δύο. Δεν καταλαβαίνω. Τι κάθε δύο? Ωραία, άνοιξε εσύ το μαγαζί και... Προφανώς όταν είναι κάποιος μέσα στο χορό το γνωρίζει καλύτερα το αντικείμενο, αλλά για τον καταναλωτή έχει να κάνει με το που απευθύνεσαι. Δηλαδή παραδείγματος χάρη, όταν ο καφές απευθύνεται σε μια χώρα που το κατακεφαλήν εισόδημα είναι διπλάσιο, τριπλάσιο από το ελληνικό, προφανώς και εκεί οι τιμές είναι διαφορετικές. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνεις στο εξωτερικό, ο καφές είναι πιο ακριβώς, η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική, πίνεις τον καφέ, δεν κάθεσαι όπως είναι εδώ κτλ. Αλλά από την άλλη, όταν απευθύνεσαι σε ένα κόσμο που έχει ας πούμε μέσο μισθό τα 1000 ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μισθή με βάση... Τι κάθε δύο? Ωραία, άνοιξε εσύ το μαγαζί και... Προφανώς όταν είναι κάποιος μέσα στο χορό το γνωρίζει καλύτερα το αντικείμενο, αλλά για τον καταναλωτή έχει να κάνει με το που απευθύνεσαι. Δηλαδή παραδείγματος χάρη, όταν ο καφές απευθύνεται σε μια χώρα που το κατακεφαλήν εισόδημα είναι διπλάσιο, τριπλάσιο από το ελληνικό, προφανώς και εκεί οι τιμές είναι διαφορετικές. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνεις στο εξωτερικό, ο καφές είναι πιο ακριβώς, η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική, πίνεις τον καφέ, δεν κάθεσαι όπως είναι εδώ κτλ. Αλλά από την άλλη, όταν απευθύνεσαι σε ένα κόσμο που έχει ας πούμε μέσο μισθό τα 1000 ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μισθή με βάση...

0: Η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική. Πίνεις τον καφέ, δεν κάθεσαι όπως είναι εδώ κτλ. Αλλά από την άλλη, όταν απευθύνεσαι σε ένα κόσμο που έχει, ας πούμε, μέσο μισθό τα 1000 ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μισθή με βάση τα στοιχεία στην Εργάνη, ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 1000 ευρώ. Και μόνο το 4% του πληθυσμού παίρνει πάνω από 3.000 ευρώ.
1: 3.000.
0: Ναι, μόνο το 4% σου λέω.
1: Το
0: 4. Ναι, το 4. Ας φάνηκε πολύ το 4.
1: Είναι κανένας ελεύθερος.
0: Το παντρεύεσαι.
1: Άντρας.

Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι ο καταναλωτής με αυτά τα λίγα ευρώ θα προσπαθήσει, θα επιδιώξει να πάρει κάτι περισσότερο για το φαγητό του παρά για το καφέ, που δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης, είναι απόλαυση ο καφές. Έτσι. Και το λέμε εμείς τώρα που πόσους πίνεις τη μέρα. Κι εγώ τρεις. Εντάξει. Όλα εσείς μας τα τρώτε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκο.

0: ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
0: Ακούτε Ionion FM.
3: Έρχονται λοιπόν και αύριο υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένο μελτέμι και τις επόμενες ημέρες. Ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, θα αυξηθεί φυσικά και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Και από την Παρασκευή έρχεται νέα θερμή εισβολή από τη Βόρεια Αφρική, παρακαλώ, η οποία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά της χώρας μας. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα δήλωσε ο Νίκος Καντερές, θα έχουμε θερμοκρασίες που θα αγγίξουν το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 38-39 βαθμούς τοπικά. Αλλά από αύριο η θερμοκρασία δεν θα πέσει καθόλου. Αντίθετα, θα φτάσει 37-38 βαθμούς. Και έρχεται σιγά σιγά ένα Σαββατοκύριακο με πολύ δυνατές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο Ισπανό. Αγνοούμενος Ισπανός, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος μαζί με τη γυναίκα του στις 23 Αυγούστου είχε νοικιάσει ένα εστιοφόρο, βρισκόταν στα ανοιχτά της Πύλου. Ο άνθρωπος αυτός, κατά δήλωση, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η σύζυγός του, καθάριζε ένα ψάρι που είχε πιάσει, ένα μεγάλο τόνο, γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού, έπεσε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η σύζυγός του, της φώναξε να σταματήσει το σκάφος. Εκείνη όμως, παρότι έχει άδεια, οδήγησης του συγκεκριμένου ταχυπλώου, δεν κατάφερε να κάνει τίποτα από όλα αυτά, να σταματήσει το σκάφος. Βέβαια, προκαλεί, όπως καταλαβαίνετε, μια εύλογη απορία, γιατί δεν πέταξε τουλάχιστον ένα σωσίβιο. Έτσι. Αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Βάλη. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Έναν άνθρωπο ο οποίος μας βοηθά πάρα πολύ σε τέτοια θέματα. Γεια σας, κύριε Βάλη, τι κάνετε?
4: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς γύρονται κάποια θέματα τώρα γύρω από αυτό το θρίλερ το οποίο εξελίσσεται. Καταρχάς, και δεν ξέρουμε και πόσες μέρες θα κρατήσουν οι έρευνες για την ανέβρεση του Ισπανού επιχειρηματία, καθώς και οι ελπίδες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όταν το περιστατικό αυτό συνέβη στις 23 Αυγούστου, έτσι σιγά σιγά εξανεμίζονται. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε τη σύζυγο του Ισπανού, η οποία ισχυρίζεται ότι λόγω του πανικού, ναι, που δημιουργήθηκε, τις πτώσεις του σύζυγου κτλ, ναι, δεν μπόρεσε
4: τρεις μέρες να το ξεπεράσει.
3: Να το ξεπεράσει.
4: Εντάξει, τώρα να μιλήσουμε και λίγο λογικά, γιατί Ξέρετε, κάποια
3: Εγώ θέλω πριν αναλύσετε το σκεπτικό, να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή δεν γνωρίζω καθόλου, παρότι ο σύζυγός μου είναι στο πολεμικό ναυτικό, εγώ δεν γνωρίζω καθόλου το κομμάτι των σκαφών κτλ. Υπάρχει κάποιο, ας πούμε, εγώ είμαι ανίδεη τώρα. Είμαι ανίδεη, δεν έχω ιδέα.
4: Η συγκεκριμένη όμως είχε δίπλωμα και γνώριζε από ό,τι έχω μάθει από ρεπορτάζ.
3: Μπράβο. Βεβαίως είχε δίπλωμα. Είχε δίπλωμα, ναι. Μπορείς με ένα κουμπί να κινητοποιήσεις ένα σκάφος. Είναι εύκολο.
4: Σας το πω πόσο απλό είναι.
3: Ναι.
4: Νούμερο ένα. Με ένα κουμπί στέλνεις σήμα μέσω από το VHF. Πατάς ένα distress, ένα κουμπάκι και επί τόπου ενημερώνονται άπαντες για το περιστατικό. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Με ένα κουμπάκι σταματάς το σκάφος ή με ένα λευγέ, να το λέω απλά να καταλαβαίνουν οι ακροατές. Νούμερο 3. Πετάς ένα σωσίβιο. Κοιτάς πώς θα στρέψεις το σκάφος να γυρίσει πίσω. Πώς θα κόψεις τα κύτταρα, πώς θα σβήσεις τις μηχανές, πώς μπορείς να επικοινωνήσεις με ένα παραπλέον πλοίον μέσω με ένα πάτημα ενός κουμπιού και να μιλήσεις στο VHF. Πατάς ένα κουμπί και ενημερώνεις ότι βρίσκομαι σε κίνδυνο. Είναι πολύ απλά τα δεδομένα. Και θα μου πεις, και αν κάτι από αυτά δεν γινόταν ή δεν λειτουργούσε κόλληση, υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχουν φορητά που μπορείς να το κάνεις. Εγώ τα έδειξα χθες και στον ίδιο όμιλο με εσάς στο κανάλι και τους τα έδειξα μέσα από το σκάφος ότι υπάρχουν επιλογές. Υπάρχει το EPIRB, ένα φορητό μέσο μαζί με το σωσίβιο, μπορεί να το πετάξεις. Έχουμε δηλαδή πολλές επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Δεν λέω για βεγγαλικά και αυτά που λέγανε κάποιοι να πετάξεις και να κάνεις. Δεν λέω για τέτοια πράγματα. Αλλά μπορείς να κάνεις κάποιες κινήσεις. Τώρα θέλετε να μου πείτε ότι ένας άνθρωπος που έχει δίπλωμα και γνωρίζει. Πέφτει ο άνθρωπός του στη θάλασσα, που αν ήταν άλλος θα βούταγε ο τρόπος του λέγει για να σώσει τον άνθρωπό σου με ένα σωσίβιο. Και τον αφήνεις τρεις μέρες να πλέει το σκάφος και εσύ είσαι νυφάλιος και είσαι cool και έχεις μείνει σε σοκ. Δηλαδή είσαι σε σοκ τρεις μέρες και το σκέφτηκες μετά αφού έχουν περάσει τόσα μήνες και
3: μεταξύ.
4: Έχεις φύγει και γνωρίζεις. Δεν έκανες κανένα μέτρο ούτε για να σώσεις έναν άνθρωπο που βρίσκεται στη θάλασσα αλλά ούτε για να σταματήσεις το σκάφος. Δηλαδή όλα αυτά εγώ στο δικό μου το μυαλό δεν μπορώ να δώσω απάντηση.
3: Τώρα
4: τη γλίστρησε ο άλλος και μετά από τρεις μέρες μας έπιασε αμόκ, δεν έχει λογική.
3: Εν τω μεταξύ το γεγονός ότι εκείνη ισχυρίζεται ότι δεν έπιανε το κινητό της και σκέφτεται.
4: Υπάρχουν δορυφορικά συστήματα, υπάρχουν VHF.
3: Αυτό θα έλεγα τώρα.
4: Πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Γιατί δεν πάτησε το κουμπί του ασυρμάτου, να το πω απλά να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ένα τηλεφωνάκι που είναι ένα κόκκινο κουμπί και δίνει σήμα δορυφορικά παντού και εκπέμπει ο πομπός που ακριβώς στίγμα και τι γίνεται και τα λοιπά, να ξέρει τι έχει γίνει. Γιατί δεν πέταξε κάτι στη θάλασσα. Δηλαδή δεν έχει λογική αυτό. Δεν είχε σήμα το κινητό μου. Δεν έχει λογική.
3: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Από το σημείο στο οποίο βρέθηκε. Καταρχάς, να ξεκινήσω από κάτι άλλο. Η γυναίκα αυτή, το ζευγάρι αυτό, νίκιασε το συγκεκριμένο ταχύπλο. Δεν είναι δικό τους.
4: Δεν είναι ταχύπλο, είναι καταμαράν.
3: Καταμαράν, μάλιστα. Ναι. Το νίκιασαν λοιπόν.
4: Okay.
3: Η εταιρεία λοιπόν που νικιάζει ένα.
4: Θέλει δίπλωμα σκίπερ. Υποχρεωτικά.
3: Ακριβώς. Η εταιρεία λοιπόν που έστω τρεις μέρες ένα δικό της σκάφος είναι ακυβέρνητο κάπου, δεν θα είχε. Με ένα τρόπο...
4: Αν είχε GPS πάνω θα μπορούσε να το δει. Συνήθως όλα τα ενοικιαζόμενα βάζουν GPS πάνω. Τώρα δεν ξέρω το συγκεκριμένο λόγο, επειδή είναι καταμαράν αν βάζουν. Στα πιο μικρά βάζουν σίγουρα. Αλλά η εταιρεία, αν δεν την ενημερώσει, σου λέει κουραζιέρα κάνει. Δεν ξέρω τι είναι ακυβέρνητο. Σου λέει διακοπές κάνουν, ταξιδεύουν. Άμα δεν μας έχουν ενοχλήσει, δεν μπορεί να κάθεται να παρακολουθεί όλα τα σκάφη. Και δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο, μάλλον δεν υποχρεούται να έχει ΑΕΣ. Που είναι ένας πομπός που μπορείς να τον δεις μέσω marine traffic, μέσω application ή μέσω να τον δεις σε οποιοδήποτε σύστημα ηλεκτρονικά. Δεν είναι υποχρεωτικό. Κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν, αλλά δεν έχουν υποχρέωση.
3: Ναι.
4: Άρα μπορούσε να μην είχε καν τον έλεγχο. Να δεις, σου λέει, μας τον νίκιασε, πλήρως ο άνθρωπος, κάνει διακοπές. Αν κάποιος δεν ενημερώσει, δεν μπορεί ο άλλος να κάνει κίνηση.
3: Από το σημείο τώρα που φέρεται να έπεσε ο άνθρωπος, μέχρι το σημείο στο οποίο βρέθηκε. Η ίδια αφού ενημέρωσε κάποιο γνωστό της και τα λοιπά και αυτός ενημέρωσε τις αρχές, υπάρχει περίπτωση να κυβερνήθηκε κάπως το σκάφος?
4: Σίγουρα δεν γίνεται να πάει μόνο του με τα κύματα, θα είχε αυτόματο πιλότο.
3: Αυτό θέλω να...
4: δεν μπορεί να το ξέρει, αλλιώς θα είχε πέσει σε καμιά βραχονίση, δεν θα είχε πέσει σε καμιά στεριά. Δεν γίνεται να βρεθεί στην πύλο μόνο σου, δηλαδή ο Άγιος Νικόλαος και ο Θεός να σε πάνε εκεί. Σημαίνει ότι κάπως πήγες. Έβαλες με μηχανές, με πανιά, με αυτόματο πιλότο. Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση.
3: Άρα.
4: Δεν πάει μόνο του δηλαδή. Κάποιος το έκανε. Και από τη στιγμή που λένε ότι είχε δίπλωμα, σημαίνει ότι γνώριζε να κυβερνάει. Και, και όταν είναι δύο άνθρωποι και το κάνουν συνέχεια, σίγουρα τον βοηθούσε. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένα σκάφος 24 με έναν άνθρωπο. Μπορεί να κάνει μια βάρδια κι αυτή, πρωινή, βραδινή, να παρακολουθούσε λίγο, να κοιμόταν ο ένας, να ήταν ο άλλος. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι δύο άνθρωποι ταξιδεύουν από την Ιταλία να πάνε στην Ελλάδα που είναι τόσα μίλια και μέρα νύχτα να ταξιδεύεις είναι ένας άνθρωπος, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Τα
3: πρωί
4: ήταν στη Νέα και την Άγκυρα, μπορεί ο ένας να ήταν το πρωί επάνω, ο άλλος το βράδυ και να το πηγαίνανε μαζί. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει εντύπωση τρεις μέρες το άφησα μόνο του και βγήκε εδώ και εγώ ξαφνικά έπεσε ο άνθρωπός μου στη θάλασσα και εγώ πάγωσα και τρεις μέρες δεν ήξερα τι να κάνω.
3: Έχετε πληροφορίες, ας πούμε, για το πώς βρέθηκε η γυναίκα αυτή, ήταν εξαντλημένη ή αυτές τις τρεις μέρες είχε φάει κανονικά, γιατί τρεις μέρες είναι εντάξει, δεν μπορεί.
4: Δεν γίνεται να κανονικά θα είχε φάει, θα είχε πια, αφού δεν την βρήκαν ούτε αφυδατωμένη, ούτε υπάρχει κάτι που να λένε ότι βρήκαν. Την βρήκανε σε σοκ λόγω ότι είχαν στον άντρα της. Αλλά δεν την είδανε σωματικά ή γενικά, ψυχικά ή σωματικά να μείνει οκεί, γιατί αν δεν έπινε νερό και δεν έτρωγε, πώς θα ήταν η γυναίκα, αν δεν ήταν λιπόθυμη, δεν θα μπορούσε να φτάσει και να ειδοποιεί. Άρα ήταν κανονικά.
3: Τώρα οι έρευνες, κύριε Βάλη, πόσο θα κρατήσουν?
4: Οι έρευνες από ό,τι έμαθα είναι των Ιταλικών αρχών, δεν είναι των δικών μας, λόγω ότι έγινε σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά δηλαδή της Αδριατικής που περνάγανε για να μπουν στο Ιόνιο. Άρα οι έρευνες γίνονται εκεί. Εμείς απλά τους δίνουμε τι στοιχεία έχουν οι ελληνικές αρχές και τι ευρήματα. Και έμαθα ότι βρήκανε και ένα έγγραφο μέσα, ένα χαρτί, κάτι διάβαζα το πρωί. Και από εκεί και πέρα εκείνοι έχουν αναλάβει όλη τη διαδικασία. Εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα λόγω ότι το περιστατικό δεν έγινε σε ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Εκείνο το σημείο δε έχει αρκετά βαθιά νερά, σωστά?
4: Είναι πέλαγος. Σκεφτείτε ότι είστε στο Κάβο Ντόρο, στο Αιγαίο πέλαγος, να καταλαβαίνετε. Στη θάλασσα.
3: Χίλια
4: μέτρα, 800 μέτρα. Δηλαδή ο άνθρωπος αδύνατο να βρούμε και έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος το πιο πιθανό να πνίγει και να πέθανε.
3: Σωστά, σωστά.
4: Δεν μπορεί. Δηλαδή, τώρα μην λέμε ότι υπάρχει περίπτωση χωρίς ο Σίβιο να είναι ο άλλος στην Αδριατική.
3: Τρεις μέρες μετά.
4: Τρεις μέρες τώρα και να σωθεί. Δεν γίνεται. Εκτός αν βρέθηκε μια φάλαινα και κάνα δελφίνι, ξέρω εγώ, υπάρχουν και τα θαύματα. Αλλά μεταξύ μας τώρα τι να συζητάμε. Εγώ πάντως δεν μπορώ να καταλάβω και έχω το εξής ερώτημα. Ο άνθρωπος σου πέφτει στη θάλασσα και εσύ δεν κάνεις καμία απολύτως κίνηση σαν να μην συμβαίνει τίποτα και μετά από τρεις μέρες το σκέφτεσαι και το θυμάσαι και δεν έχεις κάνει κανένα τίποτα δεδομένο.
3: Και επίσης αυτή η αστεία δικαιολογία, ότι δεν πιάνει το κινητό. Εάν λοιπόν,
4: δεν υπάρχει αυτή,
3: αν λοιπόν με αυτή τη λογική, δεν θα έπρεπε κανένας ναυτικός να επικοινωνεί με κανένα.
4: Δηλαδή εμείς που ταξιδεύουμε, άμα πάθουμε κάτι, χτύπα ξύλο, χρειαστούμε κάτι, τι θα πούμε, δεν έχουμε κινητό? Γιατί παλιά οι ναυτικοί είχαν κινητά, ή τα καράβια που πηγαίναν Ατλαντικό, Ινδικό ή οπουδήποτε είχαν κινητά. Ή τα καράβια, οι παλιοί ναυτικοί. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τώρα αυτό είναι αστείο.
3: Έτσι.
4: Το σκάφος μέσα για να κάνει τέτοιους πλώες από εκεί. Όλα τα απαραίτητα μέσα. Όταν τύχει κάτι και είναι θέμα safety ή ασφάλειας ή emergency, να κάνεις κάποιες κινήσεις και με δορυφόρο να ενημερωθούν άπαντες. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία αυτή του σήματος. Και εκτός αυτό δεν έκανε καμία ενέργεια όταν έχεις άνθρωπο στη θάλασσα. Άρα από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα είτε της επικοινωνίας είτε της διάσωσης η συγκεκριμένη κυρία δεν έκανε απολύτως τίποτα.
3: Μάλιστα.
4: Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να καταλάβετε τι λέμε.
3: Έτσι. Σας ευχαριστώ. Άρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βάλη. Να είστε
4: πολύ,
3: καλά.
4: Να είστε καλά.
3: Θα έχουμε πάντα την ευκαιρία να συζητάμε. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο.
5: Κι ούτε τα θυμάται πια, κι ούτε τα θυμάται πια από την εποχή.
3: Την Ελένη Τάγκα που ήταν στο 211-1080-880.
5: Μα έρχεται ένας άνθρωπος, μια φορά ένας άνθρωπος.
3: Την Όλγα Καλατζή που φρόντισε δημοσιογραφικά την εκπομπή.

Κάτω Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές αυτής εδώ της εκπομπής. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10 μέχρι την Παρασκευή, 10 με 1 θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρεούλα μετά τον Τηλέμαχο Σαντορινέο. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλό μεσημέρι.

0: τώρα είναι μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Παρουσία των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Ιταλίας θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Από την ερχόμενη Δευτέρα, η μείωση τιμών από 5 έως 25% σε βασικά προϊόντα διατροφής και καθημερινής ανάγκης στα σούπερ μάρκετ, δήλωσε στο Μέγα ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Όπως είπε, η μείωση θα ισχύει για διάστημα 2-4 μηνών. Τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, αγρότες και επιχειρήσεις. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικόπων Κατρούγκαλ, τονίσε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει ότι συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντική αύξηση στη συντάξη τους ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Σε παθολογικά αίτια οφείλεται σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος της 60χρονης όρος, ο οποίος βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της Λάρισας. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα είχε πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την είχε αναζητήσει κάποιος. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, τον οποίο είχε εκλεγεί Δημοτικό Σύμβουλο το 2023, αναλαμβάνει τα έξοδα της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Πτώμα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου. Ισόρος έφερε στολή δίτη και βατραχοπέδιλα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πρόσκρουση του επιβατηγού οχηματαγού πλοίου Αριάδνη στον προβλήτα του λιμενιού της Μυτιλίνης μετά από θράψη κάβων κατά τη διαδικασία πρόσδεσης. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε μευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Πακιστάν. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας για το Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Τσέλιες Σλόβαν Μπρατισλάβας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Δεν τελευταία φορά στη Φρίντα.
10: Είχε έρθει, ναι.
9: Αλλά δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
10: Καλά σου κάνει.
9: Ένα χάρηκα.
11: Ναι.
10: Παρακαλώ.
11: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι το εγώ, δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρει τώρα.
10: Πάλι σπίτι είσαι.
11: Ναι. Α την πω, παίρνω από το λιμάνι κάτι κυρίε, τι πάω στο κέντρο τη Αθήνα και τι ψαρεύω και θα τι πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μαρσιδάκι και τι πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβε. Αγόρι μου και γρήγορα αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
12: Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
13: This is a pipe.
10: αυτό είναι μία πίπα.
11: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις.
12: Ναι, καλά τα είπε.
13: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
11: Άκου να δεις, της λέω της γυναίκας μου, μωρή της λέω, σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στείλα διάβαστο.
12: Στα τριτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων, ναι.
11: Τι μου απαντάει,
12: τι σου απαντάει.
11: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
12: Έτσι.
11: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
12: Ξέρει, τσόλι με ήθελε, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
14: Έλα, Αποστολή.
12: Έλα.
14: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο το Βασίλη το Λέκα.
12: Το σεισμολόγο.
14: Όχι, τον τραγουδιστή.
12: Τον τραγουδιστή.
14: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιο τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
12: Ωραίο. Έτσι.
14: Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση. Με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
12: Μπράβο.
14: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
12: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
14: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
15: Έλα, Αποστολή μου.
12: Έλα.
15: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχω λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για του αρχιεπισκόπου.
12: Ναι, ναι.
15: Που λένε ότι δεν είναι 5.000 μισθό, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά, καθαρά.
16: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτε τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
15: Αλλά πώ του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθό ανέβηκε, όσο δεν ξέρω, λίγο 50% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει κάτσε να τα βάλουν λίγο λιγότερα. Φαίνονται λιγότερα.
12: Τώρα του κατηγορεί για πονηριά ανθρώπου που δεν περνάνε από το μυαλό του η πονηριά.
15: Όχι βέβαια, ναι, ναι έχει δίκιο. Και η ομάδα αλήθεια και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
12: Γνωστό.
15: Ναι, έχει δίκιο, ναι.
17: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
15: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
12: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
18: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
12: Γεια σου, Στάθη.
18: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψω με σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
12: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
18: 30.
12: Ναι.
18: 30 κιλά χοιρινό.
12: Ποιο θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
18: Να, δεν με κατάλαβες.
12: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
18: Άμα, το ξέρω. Είναι μετατρέπω με το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να. Αυτό είναι το νόημά μου.
12: Α, και τι νόημα έχει αυτό?
18: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
12: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
19: Σας ευχαριστώ.
18: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
12: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
18: Να ακριβώς.
12: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
18: Α, για το μικρό
12: σε πιάνω.
18: Πώς, Θάνος. Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
12: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
18: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου. Γιατί τελειώσαμε, δεν είναι αυτό το νόημα μου. Είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέπω.
12: Αυτό είναι το νόημα, κύριε Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
20: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
20: Απόστολε.
12: Ναι, ναι.
20: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
12: Να είστε καλά.
20: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
12: Ναι.
20: Είμαι εισβολέας. Απλά.
12: Εισβολέας.
20: Ναι.
12: Πού κάνετε εισβολή?
20: Από τα σύνορα. Με τα πόδια.
12: Α, ποια σύνορα?
20: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
12: Μάλιστα.
20: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Όχι, τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
12: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά-σιγά και στρωτά.
20: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
12: Ωραία.
20: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει η φτωχή, δεν έχει σημασία τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
12: Μάλιστα.
20: Χάρηκα πάρα πολύ.
12: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
20: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πει. Πήραμε το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το... Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε...
12: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα, έγινε.
20: Ναι.
19: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Τι καταλήξει τη χρονιά να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονεί του και για να διαβάζουν εκεί πέρα με του δασκάλου του. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλου, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προποθέσει βεβαίωση συνεργεία, εργασία, ευάλωτε ομάδε κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικέ περιπτώσει και κατεξαίρεση και τρει κατσαρέ. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Τι είναι για τι εγγραφέ τη επόμενη χρονιά. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο, του έχει βγάλει και ο συνήγορο του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χάμο που θα έπρεπε. Λίγουν τώρα οι προθεσμίε, οι γονεί καλούνται να καταθέσουν. Εμεί κάποιοι γονεί δεν καταθέσαμε στο δικό μα σχολείο, ακόμα και ατομικά γιατί μα καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμο. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μα στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευση που είναι αυτά τα ιδιωτικά στι γειτονιέ που ξεπιτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
21: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε φτούσα, ρε κομούνια.
12: Α, είστε διάλογο, Μωρή, που είσαι και πόλεμο. Αγιάννη. Δεν μα φάνε οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
21: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότε που πουλήσατε τη Μακεδονία όπω το Τσίπρα που πήγα και τον φώναξα.
12: Και ομοφυλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
21: 6 Μαΐου.
12: Ομοφυλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
21: Είστε σκοπιανοί, φώναξα.
12: Σκοπιανέ αδερφέ, να τα λέμε όλα.
21: Εκεί στο θυσίο που μίλησε.
12: Πήγε και στο Θησίο, πήγε μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
21: Εθνοπροδότικο Μιτατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτού του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτού του ευθύνο κατάπτυσε. Πούλησε.
12: Και τώρα για το δικό μα πόλεμο δεν πήρε. Πάρε στο Τσίπρα στην Αμαλία. Άμα θε για αλλού πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
22: Αποστολή.
12: Έλα.
22: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω και εγώ Μητροπολίτης.
12: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει Μητροπολίτρια.
22: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
12: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
22: Ναι, αδικία.
23: Έλα, Αποστολή.
12: Έλα.
23: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
12: Θυμάμαι.
23: Λοιπόν, αφού έγινε όλο ο ντόρο, έβγαλε ανακοίνωση Ελλάς ότι ο συγκεκριμένο αστυνομικό στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν την πάρτα του φωτογραφία και έρχονται από κάτω δολοφόνο, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτά στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάδα ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτό και αυτό ήταν σε άδεια.
12: Ακόμα χειρότερα.
23: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτό ήταν όντω σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμο ξεκίνησε και οι σελίδε ξεκινήσαν να ανεβάζουν φωτογραφίε για να γράφουν δολοφόνο. Διάβασα τα post γίνανε χθε το πρωί και χθε το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
12: Ό,τι να είναι, ναι.
23: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτό ο δολοφόνο ρίχνει η πάτα του. Το ίδιο βράδυ του είχαν συλλάβει και του έχουν ακόμη μέσα. Το Λιγνάδι.
12: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
23: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πόσο τον καιρό κάνανε.
12: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
23: Για όλους αυτούς, πόσο τον καιρό έχουν κάνει.
12: Βελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
23: Ότι εσείς πόσο καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ότι τι φραπές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήτανε δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήτανε φραπές, ήταν τσιτσί.
24: Παρατσούκι, έχω παρατσούκι. Τσούκι δεν είναι το φραπές.
25: Ποιο είναι?
24: Το τζιτζίς είναι.
25: Το τζιτζίς.
23: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
12: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, ας το μεταξύνεις.
23: Πόσο καιρό κάνα να τους βρούνε.
26: Έλα, Αποστολή.
12: Έλα.
26: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
12: Ναι, η κουφάλα.
26: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
12: Ναι, ναι.
26: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
12: Ναι, παιδί μου, νομίζει δεν ξέρει, ξέρει.
26: Εγώ δεν το περίμενα, ρε.
12: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
26: Εκεί, εκεί. Δεν βαριέσαι, ρε. Σου είχα πει να κάνει κάτι στην Λουκά. Ότι κάνει το ψάρεμα, πώ θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
27: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητήριο, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
12: Πού έμπλεξες?
27: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει. Δεν βγει ποθήτη, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube Stargate και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα παντού, ενώ το ΆΗ με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα. Σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσει το τέρας, μετά το συνηθίζει. Πώ το άμα συνηθίσει το μοιάζει.
12: Ποιο το έλεγε αυτό, ποιο το έλεγε.
27: Ο Νίτσε, φοβερό, άμα συνηθίσει το τέρας.
12: Εμεί από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
0: Όποιο δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
27: Ο Νίτσε, ο μεγάλο αυτό, ναι, ο φιλόσοφο εκεί. Τα ακούει και
12: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
27: Ναι, είναι που τον μεταφράζουμε εδώ οι δικοί μα.
12: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει. Αυτός. Ξέρω, ξέρω.
27: Διαβάζει ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπετο. Μια Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνη.
12: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Ακούτε, Ionion FM.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι. Ακούτε, Ionion FM.
2: Επιτέλους, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
2: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνεις?
12: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
2: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
12: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
2: Τα είχαν στην πρόσκληση άδικα.
12: Ποια πρόσκληση?
2: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
12: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
2: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν εμάς να μιλήσουμε. Όχι. Πήρα, γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
12: Εμένα?
2: Βεβαίως.
12: Για τι πράγμα?
2: Ψυχοθεραπεία.
12: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη?
2: Όχι.
12: Μια χαρά παιδί είμαι.
3: Όχι και παιδί, αυτό είναι στην ηλικία μου.
4: Εκεί παιδί είναι.
2: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
12: Α, εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
2: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες, με κορόιδεψες κιόλας.
12: Φοιτήτρια, ναι. Πού ήσουν, να θυμίσαι μου?
2: Στη Λάρισα.
12: Στη Λάρισα. Ωραία.
2: Όλα μέχρι να έρθει πελάτη θα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
12: Να το.
2: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένας ό,τι δίνει.
12: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
2: Ναι, πάμε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι καλό.
12: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
2: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
12: Με ούζα?
2: Όχι, ο καθένας πίνει ό,τι θέλει βέβαια.
12: Άντε πάλι.
2: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
12: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώς.
2: Το κατάλαβα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
12: Σωστό, μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
2: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά, ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
12: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
2: Ναι, οπότε μπεστή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
12: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω. Παρασκευή, μάλλον θα πάω η Μισκούμπρια.
5: Εγώ είμαι ο Κύρης.
6: Είστε κακομύρης.
5: Είμαι τα αφεντικό.
6: Είσαι εξαιρετικό.
2: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω, να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει ο Παστούλης, μήπως δεν φύγει.
12: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
2: Κανένα θέμα.
12: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια η Μισκούμπρια τώρα, ναι.
2: Σωστά, α, μπράβο, ωραία. Και έχω και ένα αίτημα,
12: ναι,
2: με τη νέα χρονιά τώρα.
12: Ναι.
2: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια, από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε στη
4: φρενίζει δε πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
12: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις, ναι, παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
4: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
12: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα τι να σε κάνω.
9: Καλησπέρα, Αποστόλη.
12: Καλησπέρα.
9: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά.
12: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά. Ειλικρινά.
9: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει. Η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσει να διορθώσει κάτι, να πει ότι κάτι πάει να γίνει. Αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιο, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
10: Ναι, παραπολιτικά.
12: Ναι.
10: Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
12: Η ίδια.
10: Μπάλουρντο Χιονάτη.
12: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά.
10: Είχα λίγη μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης στο παιδί έχει δίκιο.
11: Ο Ελλάς για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
13: Με την αντίσταση.
11: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
10: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις.
12: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
10: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
12: Να το.
10: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
12: Γνωστό.
10: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Οβελίκη.
12: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
10: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
12: Ναι.
9: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
12: Καλημέρα.
9: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτευση, που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθωνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλωνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
14: Το καθεστώς Τσαουσέσκου, ναι, είχε 500.000 σεκουριτάτες, mm-hmm, και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
9: Στις 31 Αυγούστου του 1944, από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν του κόκκινου στρατού, απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια, ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει. Νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από το Στάλιν που να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΑΜ Ελλάς και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω, και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμούκη.
16: Γεια σου, Τσολιά μου.
12: Γεια σου.
16: Τι κάνεις?
12: Καλά, εσύ?
16: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
12: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
16: Ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
12: Okay, εντάξει, είναι και σε λιόμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
16: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
12: Να φύγει.
16: Να φύγει, να πάει αλλού.
25: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
12: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
16: Εννοείται.
12: Ναι.
16: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, τάξη μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
12: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
16: Και του χρόνου βλέπουμε.
12: Ναι.
16: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσουνοι στους δρόμους και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
25: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
16: Τέλος πάντων, αυτό.
12: Α, το πες. Εντάξει, ωραία.
16: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσουνους.
12: Ήθελες κάτι ξετσούτσουνο να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουνε.
16: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
13: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνει τιτουλάριο.
12: Τι θα γίνω?
13: Τιτουλάριο.
12: Τιτουλάριο. Τι είναι αυτό?
13: Είναι ο αρχιμαδρίτη που δεν έχει αρχιεπισκοπή. Και θα μένει και αυτό 3,5 χιλιάρικα άνευ χάρτο φυλακίου.
12: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
13: Γιατί εγώ Μητροπολίτη δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριο μια χαρά θα είμαι. Απλώ θα προσεύχομαι για εσά για να σώσω τι ζωέ σα και όλα τα υπόλοιπα.
12: Το ακούω.
13: Συμφωνεί?
12: Ναι, ναι, όχι, τιτουλάριο γίνομαι κι εγώ.
13: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
12: Οκ, okay, θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
13: Όχι, δεν θέλω.
15: Έλα, ρε κουνουμαλέ.
12: Έλα.
15: Λοιπόν, άπολυτε. Χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώ θα ψωνίζουν τα τεκνά. Τόσε παπαδιέ Μητροπολίτη.
12: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο και όπω έχει ανέβει στι ελιέ, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
15: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται. Ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπρέματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στι τηλεοράσει δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε την πράγμα, κάνουν την πάπια όλοι. Γιατί δεν τα κράζουν εδώ τα αρχίδια τη δεξιά.
12: Γιατί βρίζετε?
15: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
12: Μπράβο, αυτό ήθελα.
17: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
18: Γεια σου, Αποστόλη.
12: Γεια χαρά.
18: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας και τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλο stand-up comedian.
12: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
18: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
19: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
17: 41%.
11: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
18: Ρε μαλάκισμένο.
12: Μην μιλάτε έτσι, κύριε.
18: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
12: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
18: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
12: Να.
18: Εγώ προσωπικά που μένω στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
12: Όχι.
18: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
12: Κραουνάκι.
20: Την κατάρα μου.
18: Ηρόδιο.
12: Ήθελε και ηρόδιο κόλο. Σου.
18: Να σου πω στα 62, ρε φίλε, και πήγα στο Ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας Ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες, μου λέει.
12: Δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
18: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την μπουτσα με το λάστιχο, άστο.
12: Για να δεις Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψει λίγο παραπέρα.
21: Πάνω, πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
18: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα μου είπε ρε μαλάκα τώρα πια. Μητροπάνω και μου πας στον Αργυρό.
21: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω. Τρίμα βρες εσένα, ναι.
12: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
18: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου. Κάποιος αν το Μητροπάνο, να πας στο Ηρώδιο. Τώρα ακούς το Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
21: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω. Σιγά από μένα, ναι.
12: Ισχύει.
18: Να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί?
12: Γιατί?
18: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκου να δεις.
12: Λέγε.
18: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
12: Είχε.
22: Όταν θα εκλεγώ αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία.
18: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε?
12: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
18: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί ψιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, ο Άδωνης, που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Βγήκα τρίτος τέταρτος, τελείωσε το θέμα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω. Του γλύφω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουστάρει να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουστάρω κιόλα. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγει. Δεν μα σχέζει, ρε Νταλάρα.
28: Δεν μα σχέζει, ρε Νταλάρα.

0: επειδή αυτό ο Ταρίφα σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του Κουκουέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίες για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
0: Κουκουέδα Γκοτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου ρε Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
1: Λάμπρος από Αρχιδούπολη ακούμε. Πες του εκεί του Σύμνιου το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
2: Απαπα. Καλά το πας όμως και εσύ. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
3: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
1: Αυτό, κοίταξε να σου πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
2: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
1: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
2: Ναι, ισχύει.
4: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια, ναι, εγώ.
4: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
2: Oh.
4: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
5: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
4: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προσδοκία μας.
5: Και για την ελευθεριά της.
4: Όμως και δεν θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
5: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
4: Το τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και τη τρώει κατά κυνηγό.
5: Απ' τα όρια κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
4: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη δραχμή.
5: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
4: Και σπουδιά από όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπον και Γερμανοί.
5: Ράλιδες και Γερμανοί.
4: Πλεύρητες και οπικιπέδες, μασοκάρες χθεσινοί, οι καρέκλες σας τα πέσουν απ' τα λέξη του ραβδί.
5: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
4: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο Αλέξης του Ελλάς.
2: Επικό.
4: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
5: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
4: Της ντροπής, της απελπισιάς.
5: Της τιμής, της λευτεριάς.
2: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
4: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
2: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
3: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
6: Γεια σου, σύντροφε.
2: Γεια σου.
6: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε έτσι.
2: Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
3: Έφτασε η ώρα.
7: Ευτυχώς.
8: Έφτασε!
6: Επειδή κερδάει ο Αλέξης.
2: Αυτό, ναι.
6: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
2: Παντού.
6: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
2: Ποιος είναι ο αδερφός? Με ποιον?
6: Με τον Ελλάς.
2: Του Τσίπρα.
6: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
2: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
6: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
2: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
6: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
2: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
6: Όχι, όχι. Είναι...
2: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
6: Γιατί εμένα φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
2: Πολύ.
6: Γιατί είναι επιτυχημένο, γι' αυτό
2: σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
6: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
2: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σα συναυλία των Ντός, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
6: Το είδα, το παρατήρησα χθε.
2: Ναι, ναι, τι είδε, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
9: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
2: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
9: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
2: Παραπάει κάπου. Δηλαδή, ένα σοβαρό βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
9: χλεβάζουμε. Ζήλια.
2: Ζήλια, τα λέω, συμφωνώ.
10: Έλα, πώς το λέω, ρε.
2: Έλα, φιλέ.
10: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόρητοι κτλ.
2: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
11: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
10: Θα σου πω κάτι, φιλέ.
2: Α.
10: Δεν συμφωνώ 100%.
2: Πόσο τις 100?
10: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις παρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι. Και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
2: Άρα εκ του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
10: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος γενικός. Κρίνουμε πολλές φορές από τον μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
2: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς. του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος. Το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
10: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινό απευθύνεται.
2: Ναι.
10: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
2: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
10: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
2: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
10: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
2: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
10: Καλά.
3: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
2: Αλλά με τα δύο χέρια έφερε μνημόνια.
10: Όχι να απλά έφερε μνημόνια, ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς την οποία πιστεύω και πιστεύεις και δυστυχώς την τελαφάτισε, δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
10: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ναι.
10: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
2: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν είσαμε συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
10: Όχι, υπάρχουν και άλλοι
2: Α.
10: που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη στο λόγο. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας απολαμβάνω.
7: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
7: Ο Φανά...

0: Μένα θα πηγαίνανε.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
0: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνει σύνταξη.
1: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα.
0: Άρα ούτε το εξάμηνο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που το λέω.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας, ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπραίων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρεις.
0: Το ξέρω.
2: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη, στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντινα για νισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη. Η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή?
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξει εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Οκ. Okay.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
3: Καλημέρα, καλά είσαι?
2: Καλά, συντρόφισσα.
3: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
3: Τι συμβαίνει?
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
3: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
3: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση?
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς?
3: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
3: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε?
3: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
3: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
3: δεν
2: όλα.
3: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
3: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει?
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα? Με τι θα γίνει? Θα τα πληρώσει.
3: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο,
2: τι θέλει να κάνει? Α πουλήσει σάμπαν, παιδί σου, τι σε νοιάζει?
3: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
3: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
3: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
4: Οι αδελφές
5: σκατά
4: από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
3: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Και θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
4: Οι αδελφές
5: σκατά
4: από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
3: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσύ πόσο χρόνο είστε?
3: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
3: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή?
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
3: Ωρε Παναγία μου.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει?
3: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά να
2: πάω.
3: Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
6: Μα η μοίρα κυβερνά. Και δεν έμεινε καμιά.
7: Ωρα τι πάθαμε!
6: Από τις αδερφές.
5: Σκατά!
8: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει για την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
8: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλει, σε παρακαλώ, αν μπορείς, από τους Λοκομότες τον γκολ.

Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ριτ, θα ξεφύγει θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα. Σε τον επικίνδυνο επίθεση, Μαραντόνα μόνος του, Μαραντόνα και γκολ.

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι ένα θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Σωστά ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου. Και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάτες. Μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό. Φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
5: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
6: Ναι.
5: Και είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες κτλ. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το.
6: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?
7: Πάτρα παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
6: Αχα.
7: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
6: Πού είναι?
7: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
6: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
7: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
8: Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα.
8: Κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
8: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
8: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: πάω τώρα και στη Ρατζούγια.
1: Και λίγο Βίρονα.
2: Να, Μερακλού. Βίρονα τι Βίρονα?
1: Πολύ δώρα.
2: Σε τι?
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Το θυμάσαι?
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να
1: δούμε. Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.

0: σχιζοφρένεια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τι ευχέ και ένα τραγούδι με κιθάρα. Ροκ κιθάρα είναι παλιό ροκάφη.
1: Ποιο τραγούδι?
0: Βάλε το μαχαιρίτσα. Πόσο σε θέλω που έχει ένα σολάρισμα και καλό.

0: θα βάλεις και για Παρασκευή, για τον Κυριανάκη, για τους άριστους πανιστόρικους, το Apolitical Punishment, Μινόρε της Οργής.
1: Έγινε.
0: Να μάθουμε λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε της οργής σε λήψη δρόμου και αφηγής, μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα της ντροπής.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ, στον Εμφύλιο.
2: Ένα μινόρε της οργής για να ξερνάς που και που, με αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια δάβανε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Και το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο σήμερα.
3: Νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα.
2: Τα ζώα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τελευταία.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, τώρα, ναι. Ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Ναι. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Ακούστε που σας λέω.
6: Μην

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ακούτε Ionion FM.

Όταν έρχεται η ώρα για εκλογές, μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες, μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό οικονομίας στον Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά, υπουργήνα γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά. Υπουργό για της παιδείας στην αρχή, τον υπέροχο φτωχό καθηγητή που διδάσκει μερο

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
9: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που παινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Ακούτε. Ιόνιον FM.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα αγαπημένοι μου, αγαπημένοι ακροατές στο Ιόνιον FM όπως το εκπέμπει. Σας εύχομαι καλή χρονιά με αγάπη και φως, καθώς και με πολύ ευχάριστες ανατροπές. Και πριν μπω στην συνέντευξη που πραγματικά πολύ περίμενα, γιατί είναι ένας αγαπημένος συνάδελφος που τον σέβομαι και τον υπολείπτομαι, θα ήθελα να σχολιάσω λιγάκι την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση στο Σύνταγμα με τους συναδέλφους μου καλλιτέχνες, και θα σχολιάσω έτσι περιπαικτικά τον χαιρετισμό του Φίβου Δελιβοριά που είπε:
1: «Καλώς ήρθατε Αθηναίες και Αθηναίοι και Αθηναία μας!»
0: Φίβου Δελιβοριά, ποια είναι τα Αθηναία? Γιατί εγώ ήμουν πάρα πολύ καλή μαθητριά στη γραμματική καθώς και στο συντακτικό, και αυτή η γνώση μου απαγορεύει να λέω Αθηναίες, Αθηναίοι και Αθηναία. Μία επεξήγηση παρακαλώ, όποιος ακούει να με πάρει και να με ειδοποιήσει. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να περιμένουμε σοβαρές ανατροπές, γιατί έτσι είναι το παγκόσμιο γίγνεσθε και η ιστορική συνθήκη την οποία διανύουμε, αλλά εμείς δεν μασάμε και κρατάμε το ηθικό μας ψηλά, κοιτώντας πάντα στον ουρανό και ποτέ κάτω. Και ερχόμαστε στην πολυπόθητη συνέντευξη. Είναι ο εξαιρετικός τραγουδιστής και μεγάλος καλλιτέχνης Παντελής Θεοχαρίδης. Τον έχουμε στη γραμμή. Παντελή μου, καλημέρα.
2: Και καλημέρα,
0: σε ευχαριστώ
2: Γιολάντα.
0: Πολύ για τη χαρά και την τιμή που είσαι στην εκπομπή μου. Πραγματικά χαίρομαι και το ξέρεις.
2: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Πού σε βρίσκουμε τώρα, Παντελή μου, στη Μακεδονία, στην όμορφη Μακεδονία μας?
2: Είμαι Θεσσαλονίκη μου. Εδώ είναι η βάση μου, δεν έχω αλλάξει, εδώ μένω.
0: Ναι, και πολύ καλά κάνεις, γιατί στην Αθήνα δεν είναι κάτι αξιόλογο. Έρχεσαι πάντα στα αξιόλογα.
2: Ναι, μην νομίζεις ότι κάτι συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη, είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα.
0: Είναι, Παντελή μου, μήπως οι καιροί, οι χαλεποί τους οποίους διανύουμε?
2: Είναι κατά βάση αυτό. Κατά βάση αυτό, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Παλιά στη Θεσσαλονίκη βγαίναμε να πιούμε ένα καφέ στο κέντρο και πήγαινα, ας πούμε, σε ένα καφέ εκεί και συναντούσα το Ρασούλη με τον Παπάζογλου να κάθονται σε ένα τραπέζι να τα λένε. Στο παραδιπλανό τραπέζι ήταν ο Μάλα μας, ξέρω εγώ, με τον Πτών. Δηλαδή υπήρχε κόσμος, υπήρχε κίνηση και καλλιτεχνικά κάτι συνέβαινε. Δηλαδή αυτοί δεν πήραν μόνο τον καφέ τους, έτσι το βράδυ πήγαιναν κάπου, παίζαν, κάτι παρουσίαζαν. Αυτό έχει εκλείψει πια. Έχουμε γίνει μια σκυλούπολη, ας πούμε. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα.
0: Έχει εκλείψει και στην Αθήνα. Εγώ όμως θέλω να ακούσουν οι ακροατές, επειδή αυτή η εκπομπή είναι ένα αφιέρωμα σε σένα, στον Παντελή Θεοχαρίδη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Όχι, εμείς ευχαριστούμε για την τιμή, γιατί ξέρεις ότι εγώ σε αγαπώ και σε υπολείπτουν πάρα πολύ σε καλλιτέχνη. Και ξέρεις γιατί, και το ξέρουν και πολλοί ακροατές, αυτό που έγραψαν και δήλωσαν την ευχαρίστησή τους, που είναι το αφιέρωμα σε σένα. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει αφήσει το στίγμα του με μια πολύ ιδιαίτερη φωνή και πολύ αναγνωρίσιμη. Κάτι που λείπει στη σημερινή εποχή. Διότι ακούς καλλιτέχνες που δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι, ακούς μια σωστή φωνή και μια ωραία ερμηνεία, αλλά δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι. Εσύ έχεις το στίγμα σου, την ταυτότητά σου που την είχαν οι παλιοί. Το γνωρίζεις αυτό?
2: Το γνωρίζω, να είστε καλά που μου το υπενθυμίζετε κι εσείς.
0: Μα είναι αυτό είναι το ζητούμενο σε ένα καλλιτέχνη.
2: Είναι το ζητούμενο, μπράβο Γιολάντα, από το στόμα μου το πήρες, ναι.
0: Βέβαια. Θα ήθελα τώρα εσύ να μας πεις από όλες αυτές τις υπέροχες συνεργασίες που έχεις κάνει, ποια σε στιγμάτισε περισσότερο?
2: Κοίταξε, εγώ είχα τώρα λίγο την τύχη και την ατυχία μαζί να ξεκινήσω τη δισκογραφική μου, ας πούμε, καριέρα, έτσι σε εισαγωγικά, με τη Μικρή Πατρίδα.
0: Ναι.
2: Ήταν ένας υπέροχος δίσκος στους στίχους του Παρασκευά Καρασούλου και τις μουσικές του Γιώργου Ανδρέου. Χαρακτηρίστηκε το τραγούδι αυτό, το ομώνυμο, η Μικρή Πατρίδα, ως το καλύτερο τραγούδι της δεκαετίας του 90 τότε. Ήταν το έντεχνο σε εισαγωγικά τραγούδι στα πάνω του εκείνη την εποχή. Οπότε θα μπορούσα να πω αυτόν τον δίσκο. Από την άλλη όμως έχω και πάρα πολύ καλές αναμνήσεις από τα μέσα στούντιο, από το δίσκο που έγραψα και είμαι περήφανος γι' αυτό, τα τραγούδια του Χαμένου Ποιητή. Ήταν ένας δίσκος που ο Μάνος Χατζηδάκης ήθελε να κάνει παραγωγή στο Σύριο και δεν πρόλαβε, τον βρήκε ο θάνατος. Και αργότερα ο γιος του ανακάλυψε πάνω στο γραφείο του πατέρα του, όταν κοιτούσε τα πράγματά του, ότι ο μπαμπάς του το τελευταίο πράγμα με το οποίο ασχολείται ήταν τα τραγούδια του χαμένου ποιητή. Αυτός τα ονόμασε έτσι, τα είχε βάλει στη σειρά πως τα ήθελε στο δίσκο. Και αμέσως το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μας ειδοποιήσει και να μας πει: παιδιά, μπείτε στο στούντιο. Ήταν η τελευταία επιθυμία του μπαμπά μου αυτή. Θέλω να μπείτε να τελειώσετε το δίσκο. Άρα και από εκεί έχω, ξέρεις, αισθάνομαι μια κόκκινη κλωστή να με συνδέει με το Μάνο.
0: Και πόσο σημαντικό, Παντελή μου, Παντελή Θεοχαρίδη, να σε επιλέξει ένας Μάνος Χατζηδάκης, έτσι.
2: Ναι. Και αυτό σωστό.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, ξέρεις, έχω κάποιες δισκογραφικές συνεργασίες, οι οποίες όμως. Ας πούμε, τραγούδισα Χρήστο Λεοντή, επίσης Γιάννη Ρίτσου, το πρωινό άστρο. Ένα λυρικό Ρίτσο, όχι έναν επαναστατικό και αγωνιστικό. Τραγούδισα μετά, ένας πολύ ωραίος δίσκος είναι αυτός. Όταν βγήκε, πήρε πάρα πολύ καλές, ήταν οι μουσικοκριτικοί, κριτικές που διαβάζαμε και ακούγαμε. Αλλά δεν ακούστηκε στα ραδιόφωνα καθόλου. Μιλάω για τον Ιερό Πόνο σε μουσική της Λένας Πλάτωνος και ποίηση του Γιώργου Χρονά.
0: Μία εκπληκτική δουλειά, την οποία
2: εκπληκτική,
0: έχω ακούσει,
2: ναι, αίρεση,
0: από μία καταπληκτική καλλιτέχνηδα, τη Λένα Πλάτωνος.
2: Καλά, φυσικά, δεν το συζητάμε. Είναι, η Λένα είναι η ιέρια της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
2: Αυτή έφερε την ηλεκτρονική μουσική στην Ελλάδα.
0: Και εδώ να αποδώσουμε τις ευθύνες στους ειδικούς των συστημικών ραδιοφώνων, οι οποίοι δεν ασχολούνται καν με το να ακούσουν εξαιρετικές δουλειές που βγαίνουν και πάνε στην πεπατημένη. Τι θέλουν οι πολυεθνικές? Αυτή την κουβέντα που κάνω τώρα την είχαμε και με τον Παντελή Θαλασσινό.
2: Α, το έχει το όνομα.
0: Ο οποίος παραπονιόταν και αυτός δικαίως βέβαια, πως τραγούδησε και έγραψε και γράφει πολλά τραγούδια, τα οποία φυσικά δεν παίζονται.
2: Κοίταξε, η Γιολάντα, έγινε μία... Πώς να το πω, η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος, το σωματείο στο οποίο ανήκω, έψαξε να δει γιατί παίζονται συγκεκριμένοι καλλιτέχνες από συγκεκριμένες εταιρείες το μεγάλο ποσοστό και δεν ακούγονται περισσότερα τραγούδια. Δεν υπάρχει πλουραλισμός, ας πούμε, στο ραδιόφωνο. Και βρήκε ότι το μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, των τραγουδιστών και των εταιριών ήταν πολύ συγκεκριμένο. Ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει, αλλά υπάρχουν πια λίστες στα ραδιόφωνα.
0: Ο κόσμος το γνωρίζει και γνωρίζει ότι υπάρχουν
2: θέλω
0: playlist.
2: Θέλω να πω ότι ακόμη και τα talent show, ας πούμε, κάθε talent show σε ένα κανάλι ιδιωτικό στην τηλεόραση, από πίσω υπάρχει μια δισκογραφική εταιρεία συγκεκριμένη.
0: Γι' αυτό και προβάλλουν δηλαδή στις ασκήσεις
2: που
0: προβάλλουν τέτοια τραγούδια.
2: Εδώ δηλαδή, όμως... χοντρικά ξέρουν και ποιο τραγουδιστή θα βγάλουν πρώτο, ας πούμε.
0: Φυσικά. Και εδώ, Παντελή μου, θέλω να παίξουμε δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι «Η Μικρή Πατρίδα». Πες μου το δεύτερο, να παιχτούν τα δύο μαζί, γιατί ο κόσμος θέλει να πραγματικά διψά να ακούσει τραγούδια σου. «Μικρή Πατρίδα» και...
2: Και... τι να σου πω, να βάλουμε το ουσιαστικό, το «Δεν θα πας πουθενά».
0: Ναι.
2: Όποιο νομίζεις. Το «Η Αγάπη πάει με κουπιά».
0: «Η Αγάπη πάει με κουπιά» και να πούμε ότι είναι στίχη Πλαταμώνα.
2: Είναι στίχη Θανάση Πλαταμώνα και μουσική Ευγένιου Δερμητάσου.
0: Ωραία, πάμε και τα δύο κομμάτια μαζί και εμείς επαναρχόμαστε.

0: Και ερχόμαστε πάλι, Παντελή μου, μετά από τα δύο καταπληκτικά τραγούδια που ακούσαμε. Και θέλω να συζητήσουμε αυτή τη λέλαπα των πολυεθνικών που πραγματικά σκοτώνει τη δημιουργία σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Γιατί αυτό μόνο στην Ελλάδα συναντάτε. Επειδή μιλούσα με έναν πολύ σχετικό κύριο, το Θάνο το Φουριώτη, που είναι στο τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, ο οποίος έχει σχέση και με τη Γαλλία, και μου είπε ότι στη Γαλλία δεν ισχύει αυτό, ειδικά στο δημόσιο ραδιόφωνο.
1: Κοίταξε τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να πούμε ότι το δημόσιο ραδιόφωνο δεν είναι ακριβώς όπως τα ιδιωτικά. Δηλαδή, έχει ένα τσικ πλουραλισμού έως δύο παραπάνω από τα άλλα. Δηλαδή παίζει και κάτι παραπάνω.
0: Λίγο, τύπιστο κάνει αυτό.
1: Ναι, εντάξει, ναι, αλλά το κάνει όμως. Το κάνει. Η αλήθεια είναι ότι όταν και εγώ ανοίγω καμιά φορά ραδιόφωνο να ακούσω, ειδικά στο αυτοκίνητο όταν ταξιδεύω, ας πούμε, κτλ., μου κάνει εντύπωση και μου έρχεται στο νου το τραγούδι του Τζίμι Πανούση που λέει «Όχι άλλο Νταλάρα, πάρει ο και Αλεξίου».
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι. Εδώ τώρα πάλι έχουμε άλλους, δηλαδή. Μια χαρά ρε φίλε ο Μητροπάνος, αλλά φτάνει, ξέρω εγώ, δηλαδή τι να πω, Μητροπάνος, πρωτοψάλτη, το
0: εκείνο, ναι.
1: Δηλαδή, ξέρω εγώ κάπου, εγώ νομίζω ότι θα κούραζε και το κοινό αυτό το πράγμα, μια τέτοιου τύπου επανάληψη.
0: Μα κουράζει το κοινό, γι' αυτό το κοινό ψάχνει να βρει άλλες διεξόδους, γι' αυτό και αυτή η εκπομπή που κάνω εγώ έχει
1: λοιπόν,
0: τόσο μεγάλη χρωματικότητα.
1: Σου λέω τώρα η ΕΤΕ, η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος, ψάχνει και βρίσκει. Τώρα παράδειγμα σου το δίνω αυτό. Και βλέπει ότι στην κατηγορία ρεμπέτικο λαϊκό παίζονται όλα μαζί. Τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα είναι, ξέρω εγώ, γύρω στο 45%, και το υπόλοιπο 55% είναι ενός τραγουδιστή, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει δισκογραφήσει κιόλας, αν έχει κάνει ένα δίσκο. Δηλαδή είναι λίγο περίεργα και πώς να σου πω, ανεξήγητα και μη ερμηνεύσιμα, ας πούμε, μερικά πράγματα. Πραγματικά στέκεσαι λίγο αμήχανα μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Εντάξει, είναι ερμηνεύσιμα για
1: άλλη,
0: μένα.
1: Ναι. Από την άλλη, η Γιολάντα μου, είμαστε στον καπιταλισμό, ζούμε. Ελεύθερη αγορά, σου λέει, έτσι. Αυτά θέλει ο κόσμος, εμείς αυτά προτείνουμε. Τι να σου πω, είναι λίγο ένα μπέρδεμα, είναι ένας μηχανισμός περίεργος.
0: Είναι ότι μας πατάει στο κεφάλι το κεφάλαιο, και να πω εδώ εγώ ότι υπάρχουν και οι νέοι καλλιτέχνες οι οποίοι πληρώνουν αδρά τα συστημικά ραδιόφωνα για να παίξουν τα τραγούδια τους. Δηλαδή είχα μια μαρτυρία ενός νεαρού καλλιτέχνη, ο οποίος πούλησε το χωράφι του μπαμπά για να πληρώσει ένα συστημικό ραδιόφωνο για να παίξει τα τραγούδια του. Αυτό εγώ το μεταφράζω ως ματαιοδοξία. Δεν θα το έκανα ποτέ και ξέρω ότι δεν θα το έκανες και εσύ ποτέ, φυσικά.
1: Ναι, δεν έχω χωράφι, δεν ξέρω αν θα το έκανα, αλλά τι θα σου πω τώρα.
0: Ναι, και εδώ θέλω να πάμε και σε άλλο τραγούδι. Να πάμε το «Δεν θα πας πουθενά».
1: Να πάμε το «Δεν θα πας πουθενά».
0: Είναι Ευγένιος Δερμητάσσο.
1: Είναι Ευγένιος Δερμητάσσο, είναι από τον ίδιο δίσκο, είναι από το «Η αγάπη πάει με κουπιά». Ναι, ένας
0: και Θανάσης Πλαταμόνας.
1: Σωστά.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη, η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Και επανερχόμαστε με τα υπέροχα. Καλά, τον Πλαταμόνα δεν τον ξεχάσω ποτέ, γιατί έκανα διακοπές μικρή στον Πλαταμόνα.
14: Στον Πλαταμόνα, ναι, δεν... ναι. Εγώ τον φώναζα λεπτοκαριά αντί για Πλαταμόνα.
13: Εξαιρετικό. Αγαπημένη Παντελή Θεοχαρίδη, έχεις στις άμεσες προτεραιότητες σου να έρθεις στην Αθήνα για μια παράσταση? Θέλω να σου πω εδώ, μια στεναχώρια που τράβηξα εγώ όταν έκανε το αφιέρωμα με τα τραγούδια του Πιτλόγλου και περίμενα πώς και πώς, λέω, θα δω και το Θεοχαρίδη και δεν ήρθες και τράβηξα μεγάλη στεναχώρια, στορκίζομαι. Αλήθεια.
14: Δεν πειράζει, εντάξει, θα τύχει άλλη φορά. Κοίταξε, εγώ αυτά που έχω τώρα για τον Ιανουάριο είναι να παίξω Σάββατο 18 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, στη μικρή σκηνή,
13: ναι,
14: και το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στην Αθήνα στο Major 7.
13: Στο Major 7. Λοιπόν, ναι, επειδή έχουμε πολλούς από την Αθήνα, επαναλαμβάνουμε, 25 Ιανουαρίου στο Major 7, Παντελής Θεοχαρίδης.
14: Μάλιστα, εφόλης της ύλης.
13: Εφόλης της ύλης. Τέλειο. Και θα ήθελα να παίξουμε άλλο ένα τραγούδι τώρα, πριν μιλήσουμε. Mm-hmm. Να παίξουμε ένα τραγούδι από την εκπληκτική σου δουλειά με τη Λένα Πλάτωνος.
14: Ναι, ας παίξουμε τον Ιερό Πόνο, ναι.
13: Τον Ιερό Πόνο. Πάμε.

0: άλλη επίσης αδικημένη, η Λένα Πλάτωνος, είναι αυτό που είπες πριν, η αίρια της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα, η οποία και αυτή δεν θα εισπράξει τις δάφνες της, διότι είναι έτσι το σύστημα αυτό που αφορά στον πολιτισμό γενικότερα.
1: Κοίταξε, βέβαια όσοι ασχολούνται με την ηλεκτρονική μουσική και φαντάζομαι και ειδικά και οι νέοι λίγο περισσότερο τώρα, θα τις αποδίδουν τα εύσημα. Εκτός αν δεν γνωρίζουν ιστορία, γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα.
0: Έχουμε και αυτό το πρόβλημα, γιατί αν σκεφτείς ότι προωθούν την τραπ και όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα σκουπίδια, τα παιδιά μας δυσκολεύονται πάρα πολύ να έρθουν σε επαφή με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και αν σκεφτείς ότι οι κληρονόμοι των ιερών τεράτων που έγραψαν τη λαϊκή μας μουσική ζητούν πάρα πολλά χρήματα για να παίξουμε αφιερώματα των προγόνων τους, και αυτό είναι μια αρρώστια την οποία περνάει το ελληνικό τραγούδι.
1: Ναι, πράγματι, δεν το έχω ακούσει αυτό και μου φαίνεται και περίεργο. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις αφιέρωμα σε ένα συνθέτη και να εμπλέκονται μέσα οι κληρονόμοι και τα λοιπά, δεν ξέρω, είμαι λίγο αμήχανα στέκομαι απέναντι σε αυτό.
0: Είχε γίνει θέμα αυτό για μένα και για τον Βασίλη το Λέκα, που θελήσαμε να κάνουμε το καλοκαίρι το αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα και μας ζητούσαν προκαταβολικά για κάθε συναυλία 3.000 ευρώ. Δηλαδή δεν έπρεπε να πάρουμε λεφτά εμείς. Κατάλαβες.
1: Αν κάνατε μισό αφιέρωμα στο Ζαμπέτα και μισό, θα υπήρχε πάλι δυσκολία?
0: Όχι, δεν θέλω να πω ότι... όχι, δεν θα υπήρχε δυσκολία, πήγαμε σε δικηγόρο. Όμως επιμείναμε σε αυτό.
1: Γιατί έχω την εντύπωση, Γιολάντα, ότι όταν παιχτεί κάποιο τραγούδι live σε μια παράσταση και ηχογραφηθεί και βγει σε CD, σε δίσκο κτλ., δεν χρειάζεται ιδιαίτερη άδεια, κάποια ειδική άδεια να πάρεις από τους κληρονόμους ή ακόμη και από τους ίδιους τους δημιουργούς.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Όμως για τις συναυλίες σε εμάς έτυχε αυτό. Βέβαια πήραν θέση δημόσια ο Παντελής Θαλασσινός και ο Κώστας Καλδάρας προς τιμήν τους. Και λύθηκε το ζήτημα, οπότε κάτι θα γίνει τώρα, θα συνημερώσω και σένα, off record. Και τώρα θέλω να ακούσουμε το, να το θυμάσαι, μπορούσαν προκαταβολικά για κάθε συναυλία 3.000 ευρώ, δηλαδή δεν έπρεπε να πάρουμε λεφτά εμείς, κατάλαβες.
1: Αν κάνατε μισό αφιέρωμα στο Ζαμπέτα και μισό, θα υπήρχε πάλι δυσκολία?
0: Όχι, δεν θέλω να πω ότι... όχι, δεν θα υπήρχε δυσκολία, πήγαμε σε δικηγόρο. Όμως επιμείναμε σε αυτό.
1: Γιατί έχω την εντύπωση, Γιολάντα, ότι όταν παιχτεί κάποιο τραγούδι live σε μια παράσταση και ηχογραφηθεί και βγει σε CD, σε δίσκο κτλ., δεν χρειάζεται ιδιαίτερη άδεια, κάποια ειδική άδεια να πάρεις από τους κληρονόμους ή ακόμη και από τους ίδιους τους δημιουργούς.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Όμως για τις συναυλίες σε εμάς έτυχε αυτό. Βέβαια πήραν θέση δημόσια ο Παντελής Θαλασσινός και ο Κώστας Καλδάρας προς τιμήν τους. Και λύθηκε το ζήτημα. Οπότε κάτι θα γίνει τώρα, θα συνημερώσω και σένα, off record. Και τώρα θέλω να ακούσουμε το, να το θυμάσαι, μπορούμε?

0: Σε εμάς έτυχε αυτό. Βέβαια πήραν θέση δημόσια ο Παντελής Θαλασσινός και ο Κώστας Καλδάρας προς τιμήν τους και λύθηκε το ζήτημα. Οπότε κάτι θα γίνει τώρα, θα σε ενημερώσω και σένα off record. Και τώρα θέλω να ακούσουμε το να το θυμάσαι, μπορούμε? Γιατί
1: βέβαια, είναι Χρήστος, είναι αγαπημένο τραγούδι, είναι Χρήστος Λεωτής
0: και Γιάννης Ρίτσος.
1: Ναι,
0: πάμε λοιπόν.

0: Και θα ήθελα να μου πεις λιγάκι και για το... για την επαφή σου με το Μάνο Χατζηδάκη. Όχι εγώ, θα ήθελα ο κόσμος βασικά να ακούσει για αυτή την επαφή.
1: Ναι, δεν είχα εγώ προσωπική επαφή με τον Μάνο. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως ότι αισθάνομαι ότι τέλος πάντων υπάρχει μια κόκκινη κλωστή που μας ενώνει.
0: Σε πέλεξε μέσω, αυτό, όμως.
1: Ναι. Μέσω αυτών των τραγουδιών. Μέσω των τραγουδιών που τους στίχους έγραψε ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Τσατσόπουλος και τη μουσική ο Δημήτρης Μαρκατόπουλος.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Δυστυχώς δεν το. Ναι, να ακούσουμε το ουσιαστικό.
0: Το ουσιαστικό. Κυριακής,
1: μια που είναι το ουσιαστικό, ναι.
0: Ναι, ναι. Όχι, θα ακούσουμε και τα δύο. Και το ουσιαστικό και τη Κυριακή.
1: Τη Κυριακή, λόγω ότι είναι Κυριακή, το επέλεξα.
0: Σωστό. Και τα δύο όμως εμείς θα τα ακούσουμε.
1: Εντάξει, πολύ ευχαρίστως.

0: Αγαπημένη Παντελή Θεοχαρίδη, επειδή και ο κόσμος και οι ακροατές θέλουν να ακούσουν, βασικά να χαιρετήσει και τους ακροατές που μας ακούν από Αμερική, Καναδά και Αυστραλία.
1: Φυσικά τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους ακροατές του Ionion FM. Να είναι καλά. Τους ευχαριστούμε για την ακρόαση.
0: Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε η επαφή σου με το τραγούδι.
1: Ναι. Κοίταξε, το πρώτο που θυμάμαι από τον εαυτό μου είναι ότι έχει να κάνει λίγο με τη μανούλα μου, η οποία μου τραγουδούσε τα τραγούδια, συνήθως τα κινηματογραφικά του Μάνου Κατζηδάκη. Μετά αργότερα εγώ έμπλεξα με τις χοροδίες, τις παιδικές χοροδίες.
0: Και βυζαντινή και μουσική, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, αργότερα. Ναι. Αργότερα έκανα και βυζαντινή μουσική. Δεν μπόρεσα να την τελειώσω, βέβαια. Ήταν λίγο δύσκολη. Και εγώ είχα μπει πια στο επάγγελμα. Ήμουν στη νύχτα. Τότε δουλεύαμε κάθε μέρα. Παρακαλούσαμε να κάνουμε ρεπό τη Δευτέρα.
0: Άρα, εποχές, ναι.
1: Ναι. Και τώρα πια έχει πάει. Αν είσαι τυχερός, έχεις μία φορά την εβδομάδα. Εγώ που δεν είμαι τόσο, έχω μία φορά το μήνα μπορώ να παίξω. Ναι. Θυμάμαι ότι τον εαυτό μου να κλείνεται στο σαλόνι και να βάζει δίσκους και να κάνει τον τραγουδιστή. Δηλαδή αυτό ήταν το αγαπημένο μου παιχνίδι. Όχι ότι άφηνα την μπάλα, ναι. Το ποδόσφαιρο, ναι. Έξω. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, υπήρχε τότε μία, πώς να σου πω, περιμέναμε πώς και πώς, πότε θα βγει ο δίσκος του τάδε, να πάμε στο δισκοπωλείο να τον αγοράσουμε. Ήρθε ο δίσκος, όχι δεν ήρθε, θα έρθει αύριο. Την άλλη μέρα, άμα δεν ήρθε, παιδί, δηλαδή υπήρχε μία αγωνία για να πάρουμε στα χέρια μας καινούριο υλικό, να βρεθούμε μόνοι μας και να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε και να το μάθουμε. Όλα τα τραγούδια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.
0: Και το άλλο κακό που συνέβη στη μουσική είναι ότι δεν υπάρχει σε φυσικό προϊόν ο δίσκος πλέον. Κάτι που έχει κάνει πάρα πολύ κακό στους τραγουδιστές και στους δημιουργούς.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα κενό τώρα. Είμαστε στο μετέχνιο μιας εποχής και ακόμη οι εταιρείες δηλαδή δεν κατάφεραν να το καλύψουν καλά. Βλέπω βέβαια ότι υπάρχει ένα γύρισμα προς το δίσκο, δηλαδή αντί να βγάλεις CD πια που κανείς δεν το παίρνει ή αν το πάρει θα το χρησιμοποιήσει ως σουβέρ στο σαλόνι του ή θα το κρεμάσει στο μπαλκόνι για να μην έρχονται τα περιστέρια. Εν τούτης βλέπω ότι γυρνάει λίγο στο δίσκο, δηλαδή κάποιοι ακροατές, κάποιοι φιλότεχνοι ας πούμε
0: που κάνουν βινήλιο, ναι.
1: Ναι. Και έχουν το pick-up και δηλαδή εγώ επειδή θα βγάλω σε κανά δύο μήνες μια καινούργια δουλειά αποφάσισα να τη βγάλω σε έναν συγκεκριμένο ας πούμε αριθμό δίσκων και όχι σε CD.
0: Σε βινήλιο, αυτό σε είναι πάρα βινήλιο, πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Θα μου κάνεις και εμένα ένα δώρο.
1: Θα στο κάνω, Γιουλάντα, ναι.
0: Εντάξει, αγαπημένη μου Παντελή Θεοχαρίδη, σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά εγώ.
0: Να ακούσουμε κάτι από Μιχάλη Τερζή.
1: Ας ακούσουμε το Άχι Ζωή.
0: Άχι Ζωή. Πάμε λοιπόν το Άχι Ζωή.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε τον νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Και να είμαστε στη δεύτερη ώρα. Για εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, είστε συντονισμένοι στο Ionion FM και στην εκπομπή «Εν όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και έχουμε μια εκπληκτική συνομιλία με έναν υπέροχο καλλιτέχνη, τραγουδιστή, τον Παντελή Θεοχαρίδη, που τον έχουμε στη γραμμή μας. Λοιπόν, να πούμε ότι το «Αχ η ζωή» είναι σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου.
10: Ναι.
9: Και εδώ, αγαπημένοι μου Παντελή, θέλω να ακούσουμε το «Σχεδόν και το ίσως» που εγώ το σκίζω στις εκπομπές μου και γενικά το παίζει για το ραδιόφωνο.
10: Α, του Πέτρου Δουρδουμπάκη.
9: Ναι, του Πέτρου Δουρδουμπάκη.
10: Ναι.
9: Θες να μου εξηγήσεις, βασικά εσύ δεν είπες σε πρώτη εκτέλεση το «Σχεδόν και το ίσως»?
10: Νομίζω όχι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι το έχει πει ο ίδιος. Έχω αυτή την εντύπωση.
9: Και μετά,
10: δεν θυμάμαι Γιολάντα, να σου πω την αλήθεια.
9: Μετά ήρθε η εκτέλεση με την Ειρήνη Χαριδού.
10: Νομίζω πως ναι.
9: Δεν είχε νόημα κατά τη γνώμη μου, αλλά εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει με τα τραγούδια του.
10: Έτσι, μπράβο.
9: Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι κακή η λογοεκτέλεση. Απλά δεν βρίσκω το λόγο να γίνονται τόσες πολλές εκτελέσεις σε κάποια τραγούδια.
10: Μα κοίταξε, τι να σου πω εσύ τώρα, δεν βλέπεις τι ακούμε. Δηλαδή,
9: βλέπω πολύ καλά.
10: Κάποια ας πούμε υπέροχα τραγούδια που είναι υπέροχα στην πρώτη τους εκτέλεση, ξαφνικά τα έχουν πάρει ας πούμε κάτι συγκροτηματάκια και έχουν κάνει όλο το ρεμπέτικο ένα swing ας πούμε, και ακούμε συνέχεια swingάκια και κακές δεύτερες και τρίτες εκτελέσεις. Και μου κάνει εντύπωση πως η παραγωγή, τι να σου κάνει εντύπωση θα μου πεις τώρα, τα εξηγήσαμε λίγο πριν, παίζουν αντί να παίξουν την πρώτη εκτέλεση που είναι καταπληκτική, επιλέγουν να παίξουν μια, τι να πω, αμφισβητήσιμη όσον αφορά ας πούμε τον τρόπο που παίζεται και τραγουδιέται, δεύτερη ή τρίτη εκτέλεση.

0: Εδώ πρέπει να πω κι εγώ κάτι όμως, ότι κάποια στιγμή παρανέβει στο δεύτερο πρόγραμμα, γιατί άκουσα τη μικρή πατρίδα, ξέρεις με ποια εκτέλεση, όχι με τη δική σου, γιατί εσύ καθιέρωσες το τραγούδι και έχεις κάθε δικαίωμα με το ερμηνευτικό σου εύρος και με τη φωνάρα σου ας πούμε, και καταλαβαίνεις ποια εκτέλεση άκουσα. Και ναι, παρενέβην στο δεύτερο και λέω γιατί παίζεται αυτή την εκτέλεση και όχι με τον Παντελή Θεοχαρίδη, και μου λέει είναι θέμα παραγωγού. Εντάξει, τώρα είναι θέμα παραγωγού.
1: Να μάθουμε το όνομα του παραγωγού, σε παρακαλώ, το έχεις σημειώσει?
0: Είναι όλοι το ίδιο, σε πληροφορώ. Γιατί εδώ, επειδή εγώ είμαι και ελευθερόστομη, θα πω ότι όλοι αυτοί οι παραγωγοί που βρέθηκαν στην ΕΡΤ και σε κάθε δημόσιο ραδιόφωνο σε χώρες σαν την Ελλάδα, δεν έχουν και ιδιαίτερη έφεση στη μουσική.
1: Κοίταξε. Ναι, εγώ θα, λίγο θα διαφωνήσω μαζί σου, δηλαδή δεν μπορώ.
0: Πλην εξαιρέσουν, δεν του τσουβαλιάζω. Όχι, άμα, βέβαια.
1: Υπάρχουν κάποιοι παραγωγοί, ειδικά στο δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ένα, που μου έρχεται ο Πάνος Χριστοτόμου, ο οποίος ο άνθρωπος πραγματικά.
1: Δεν ξέρω, εμένα μου έρχονται και κάποιες κυρίες που είναι εκεί, οι οποίες κάτι προσπαθούν να κάνουν.
0: Βεβαίως. Αλλά σου μιλάω τώρα σε ποσοστό, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να
1: το ποσοστό,
0: ότι...
1: ναι, εννοείται, μα γι' αυτό μιλάμε για εξαιρέσεις.
0: Ναι, ναι. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Πώς βιώνεις αυτή την κατάσταση τώρα, η οποία παγκοσμίως είναι πάρα πολύ άσχημη και δει στη χώρα μας ακόμα πιο άσχημη, διότι είναι μια χώρα που έχει καταφέρει να εξαθλιώσει εντελώς τους πολίτες της και να τους μειώσει στο ελάχιστο την αντιληπτική τους ικανότητα. Πώς το βιώνεις αυτό?
1: Κοίταξε, πέρα από την αντιληπτική ικανότητα, γιατί αυτό έχει χρόνια που συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει, πώς να σου το πω, υπάρχει αλλίωση του γούστου του λαού μας. Δηλαδή, σκέψου ότι ο λαός μας τραγουδούσε, χαιρόταν, χόρευε, διασκέδαζε με λόγια ποιητών. Έτσι, δηλαδή τραγουδούσε ο Θεοδωράκη, Χατζηδάκη και τα λόγια των ποιητών. Και ξαφνικά δες το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Από την άλλη τώρα, μια που θέλεις να το γενικεύσω, πρέπει να σου πω ότι είναι, μάλλον να το γενικεύσω, αλλά θα πάρω παράδειγμα τον εαυτό μου, θα μιλήσω για μένα. Με δυσκολία βιοποριζόμαστε πια. Δηλαδή φτάσαμε σε τέτοια σημεία και δεν είναι μόνο, έχει να κάνει με τον καλλιτεχνικό χώρο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Αλλά όλος ο λαός, φαντάζομαι, λίγος πολύ δεινοπαθεί. Τώρα, τι του φταίει του Μιχάλη, το ξέρω του το κεφάλι, που λέει και ο ποιητής ο λαϊκός.
0: Εδώ όμως θα έρθω, αγαπημένο μου Παντελή Θεοχαρίδη, να πω ότι οι καλλιτέχνες έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης σε αυτό. Κάποτε υπήρχε ένας Κώστας Βάρναλης, ο οποίος με τους στίχους του προσπαθούσε κάτι να κάνει και κάτι να κινητοποιήσει. Και επίσης έρχονται τα λόγια στο βιβλίο του αντιστασιακού Κυριάκου Σιμόπουλου, ο οποίος έγραψε «Καλλιτέχνες, ευσεβείς δούλοι της εξουσίας». Δηλαδή, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, δεν έχουμε τεράστια δύναμη καλλιτέχνες να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας?
1: Ναι, δεν ξέρω αν μπορούμε να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας, αν είναι τόση η δύναμη των καλλιτεχνών. Αλλά ιστορικά, δηλαδή από την εποχή των μεγάλων συνθετών, Μπετόβεν, Μότσαρτ, πάντα υπήρχε αυτό, δηλαδή η σχέση του καλλιτέχνη με την εξουσία. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα, δεν είναι δηλαδή το τωρινό φαινόμενο. Έχουν υποθεί διάφορα για αυτή την περίεργη σχέση. Βλέπεις ότι ακόμη και οι συνθέτες που ανέφερα προηγουμένως, οι κλασικοί, γράφαν τις μουσικές τους με αμοιβή, πώς να σου πω, ήταν παραγγελία, δηλαδή πλουσίων. Το ίδιο και οι ζωγράφοι στην Ιταλία την εποχή της Αναγέννησης. Άρα δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Πάντα υπήρχε αυτή η σχέση μεταξύ εξουσίας και καλλιτεχνών. Τώρα, κάποιοι τη δέχονταν, τη χρησιμοποιούσαν και κάποιοι θέλαν να είναι εκτός συστήματος.
0: Εσύ όμως δεν το έχεις κάνει αυτό.
1: Εμείς επιλέγουμε τους δεύτερους.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και σε αγαπάει ο κόσμος. Αυτό όμως είναι και το παράσημό σου, αγαπημένο μου Παντελή.
1: Κοίταξε, εγώ για να σου δώσω να καταλάβεις, δεν έχω κάνει δίσκο με πολυεθνική εταιρεία. Ναι. Όλα τα τραγούδια που ακούς, όλες οι δουλειές που έχω κάνει, είτε προσωπικοί δίσκοι, είτε συμμετοχές, είναι σε μικρές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, ας πούμε.
0: Αυτό είναι κάτι που σε τιμάει φυσικά.
1: Εντάξει, ας πούμε έτσι. Ναι.
0: Όχι, είναι κάτι που σε τιμάει, δεν είναι ας πούμε έτσι. Γιατί
1: τα πληρώνεις όμως αυτά, Γιολάντα, αυτά έχουν κόστος.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Εσύ όμως έχεις καταφέρει να μπεις στις ψυχές και στα αυτιά των Ελλήνων ακροατών. Αυτό.
1: Σε μικρή μερίδα. Σε μικρή
0: Όχι, μην το λες. Σε μεγάλη μερίδα, απλά δεν το γνωρίζεις εσύ. Και τι να το κάνεις, δηλαδή. Εγώ δεν πιστεύω, εγώ που σε ξέρω εσένα, δεν νομίζω να ήσουν ευχαριστημένος και δεμένος κάτω από ένα σύστημα εξουσίας που να σου λέει τι θα κάνεις. Δεν θα το άντεχες, είμαι σίγουρη.
1: Ναι, μάλλον έχεις δίκιο. Μάλλον έχεις δίκιο και γι' αυτό ήταν η επιλογή αυτή.
0: Και πολύ σωστή επιλογή έκανες. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε τραγούδι. Να παίξουμε κάτι από την εκπληκτική δουλειά που έκανες με τον Νίκο Πιτλόγλου σε στίχους Μαρίας Λαλιαωτή.
1: Ναι,
0: εμείς παίζουμε εδώ μεταξύ Συρμού και Αποβάθρας πάρα πολύ συχνά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πάμε αυτό.
1: Ναι. Πάμε αυτό, ναι.
0: Ωραία.

0: Καλά, πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Θες να μας πεις και κάτι για την εμπειρία σου με τον Νίκο Πιτλόγλου, που έχεις τραγουδήσει διάφορα, νομίζω, με αυτόν τον καλλιτέχνη.
1: Κοίταξε, η εμπειρία μου με τον Νίκο είναι η εξής. Ο Νίκος είναι ένας σπουδαίος μουσικός και είναι και σπουδαίος ηχολήπτης. Δηλαδή, πέρασα υπέροχα στο στούντιο μαζί του. Φαντάσου ότι μετά έπρεπε να κάνω κάποιες συμμετοχές, ας πούμε, μου ζητούσαν από ένα τραγούδι εδώ, ένα τραγούδι εκεί κτλ. Και μου λένε θα πάμε σε εκείνο το στούντιο. Και το μοναδικό βέτο που έθετα ήταν: όχι, παιδιά, θέλω να το γράψω με τον Νίκο Πιτλόγλου στο στούντιο του.
0: Ναι. Να πείστε αυτό, ναι. Και είναι και εκπληκτικός συνορχιστρωτής, να το πούμε και αυτό. Μεγάλο ταλέντο στην ενορχίστρωση.
1: Πάντως, ακούει, έχει καλό αυτή, μπορεί να σε καθοδηγήσει. Έτσι, έχεις κάποια προβλήματα, ας πούμε, λυμμένα με τον Νίκο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ξέρεις ότι... Ναι.
0: Τι άλλο να βάλουμε από τη δουλειά αυτή?
1: Τα εργένικα δωμάτια, μήπως.
0: Τα εργένικα δωμάτια, ναι. Οπωσδήποτε. Πάμε.

0: Καλά, εκπληκτικό τραγούδι. Καλά, και τι δεν είπες εσύ υπέροχα, Παντελή Θεοχαρίδη. Και εμένα με πιστεύουν οι ακροατές, γιατί με έχουν ακούσει και να ταχώνω, οπότε ξέρουν ότι τη λέω αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε και από αυτή τη δουλειά και την τυφλόμυγα.
1: Ό,τι θέλεις εσύ.
0: Πάμε.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 3:30.
7: Ιόνιον FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
1: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη. Η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
9: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
10: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
11: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Και επανερχόμαστε. Έχεις στο μυαλό σου να κάνεις κάποια δισκογραφική δουλειά τώρα, άμεσα?
15: Έχω τελειώσει μόλις τις ηχογραφήσεις.
14: Ναι.
15: Και νομίζω Φεβρουάριο-Μάρτιο θα βγει. Είναι αυτό που σου έλεγα, που θα το βγάλω και σε βινήλιο, σε έναν περιορισμένο αριθμό.
14: Και ερχόμαστε, αγαπημένη Παντελή Θεοχαρίδη, επειδή πάντα το κάνω αυτό, θέλω ένα μήνυμα από σένα στους ακροατές, γιατί ξέρεις, όλοι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Ένα μήνυμα από ένα καλλιτέχνη σαν τον Παντελή Θεοχαρίδη, θα τους ψυχώσει και λιγάκι.
15: Ναι, δεν ξέρω αν είμαι ικανός για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, κοίταξα, εγώ τώρα κανονικά, ας πούμε, αν ήμασταν οι δυο μας και πίναμε καφέ, θα σου σύστηνα την απεσιοδοξία.
14: Ναι.
15: Δεν είμαι πολύ... Γιατί σε γλιτώνει από την απογοήτευση.
14: Ναι.
15: Βέβαια, τώρα και με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τα ραδιόφωνα, για τα τραγούδια που παίζονται, θα έπρεπε εδώ να πούμε ότι σήμερα πια στην ψηφιακή εποχή με το ίντερνετ και όλα αυτά έχει ο κόσμος, μπορεί να ψάξει και να βρει μόνος του διάφορα πράγματα.
14: Βεβαίως.
15: Αυτό εγώ προτείνω στους ακροατές, να ψάχνουν, να βρίσκουν, μπορούν να ανακαλύψουν μικρά διαμαντάκια που υπάρχουν και να μην περιμένουν έτοιμη τροφή. Και το δεύτερο είναι να σκέφτονται. Δηλαδή να μην πιστεύουν ό,τι τους λένε, ό,τι τους δείχνουν, ό,τι τους σερβίρουν.
14: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί δυστυχώς όλες οι εξουσίες, καμία εκ των εξουσιών δεν είναι ελεύθερη. Εγώ θα έλεγα, αγαπημένα μου Παντελή Θεοχαρίδη, ότι ναι, μπορεί να περάσουμε δύσκολα, αλλά το φως θα επικρατήσει και θα νικήσει το σκοτάδι.
15: Το πήγες, το έκανες με μανιχαϊστικό,
14: ναι.
15: Εσύ, αλλά ναι, μαζί σου, γιατί όχι, φυσικά. Φυσικά το φως νικά το σκοτάδι, μωρέ.
14: Ναι, ναι. Τέλεια.
15: Η αλήθεια είναι τόσο ισχυρή, ας πούμε, που δεν μπορεί να φοβηθεί τίποτα.
14: Ακριβώς. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σε παρακαλώ να δεσμευτείς να παρουσιάσουμε τον καινούριο δίσκο στην εκπομπή και θέλω να μου στείλετε και ένα δελτίο τύπου για την παράστασή σου στην Αθήνα.
15: Πολύ ευχαριστώ, Γιολάντα, θα το κάνω, ναι.
14: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις ότι έχεις την αγάπη μου και το θαυμασμό μου.
15: Το γνωρίζω.
14: Και σε αγαπώ και πολύ και σε φίλο. Να είσαι καλά.
15: Ανταποδίδω την αγάπη αυτή.
14: Να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα και σε φιλώ γλυκά.
15: Να είσαι καλά κι εσύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
14: Γεια σου, Παντελή μου.
15: Γεια σου, Γιολάντα.
14: Και στο λίγο χρόνο που μας έχει μείνει, γιατί με ξελόγιασε ο Παντελής ο Θεοχαρίδης, θα παίξουμε καινούργιες παραγωγές και ξεκινάμε με ένα υπέροχο τραγούδι σε στίχο και μουσική του Τάκη Φραγκούς. Ο τίτλος είναι «Σιωπές» και ερμηνεύει ο αγαπημένος μου Παντελής Θαλασσινός.

0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε το πιο φωτεινό τραγούδι. Ορέστης Δάντος, στίχη και μουσική, μικρό κομμάτι, αγάπη.
1: Πέρασα 20 χειμώνες ξεπέρασα.

0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε το πιο φωτεινό τραγούδι, Ορέστης Δάντος, στίχη και μουσική, Μικρό κομμάτι, Αγάπη.
1: Πέρασα 20 χειμώνες ξεπέρασα.

Και συνεχίζουμε με Αντώνη Βάμβουκα και Δημήτρη Δημητριάδη Πίξελ. Μίλα Νικόλα. Η μουσική του Αντώνη Βάμβουκα και η στίχη του Κώστα Μιχαήλ Μαρή.

Και φτάσαμε στο τέλος. Ήταν η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο υπέροχος και ξεκουστός Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και θα τελειώσουμε με ένα δικό μου τραγούδι σε στίχους της Μαρίας Παπαδάκη, σε μουσική του Γιώργου Βασιλάκη. Μα δεν μπορώ να σ' αρνηθώ. Εμείς θα τα πούμε την άλλη Κυριακή την ίδια ώρα. Έκπληξη ο καλεσμένος.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για
1: σένα. Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που σου βγαίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
3: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

Τετάρτη σήμερα, όλη μέρα. Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητό σας. Καλωσορίζω στην καλοκαιρινή μας γεματή καύσωνες περίοδο. Εντάξει, κατά περιόδους. Εύχομαι να σας βρίσκω σε κάποιο δροσερό μέρος, αλλά και αν δεν σας βρίσκω εκεί, εμείς είμαστε εδώ για να ρίξουμε λίγο θερμοκρασία, λίγο με το κρύο ανέκδοτο, λίγο με τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και λίγο με την δική μας συντροφιά.

Λοιπόν, η εκπομπή σημερινή, όπως και κάθε εκπομπή, είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε στο μακρινό μέλλον, θα έχει πάντα υψηλά στάνταρς. Έχουμε ενότητα throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επαιτίους. Έχουμε. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά, κάντε μου κανένα νόημα. Α, ναι. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Έχουμε κουτσουμπολιό. Έχουμε viral ειδήσεις. Έχουμε προτάσεις ταινιών. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε αποκλειστικότητες με καινούργιες μεταδόσεις. Έχουμε τα μηνυματάκια σας. Έχουμε και καλή διάθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς απλά μείνετε μαζί μας.

Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Η ώρα είναι 4:30.

Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.

0: καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη, η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Diamonds are forever.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Ακούτε Ionion FM.

social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

0: ταύτισα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, εύχομαι χρόνια πολλά καθώς είμαστε στην ενότητα Throwback στον Ανδριανό, Ανδριανή Ναταλία, και θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου III, που τους βοηθά να νικήσουν λογικό τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου Σίγμα Ταφ στη μάχη του Κλεσί.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σε συμβούλευα να κλείσεις για λίγο το άγχος και να ανοίξεις την ένταση στο ραδιοφωνό σου. Είναι μια καλή αρχή για να περάσουμε μαζί καλά.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
4: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
3: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Με συγχωρείτε, θα βήξω, δεν μπορώ. Μου κάνουν νοήματα εδώ τα παιδιά. Παιδιά, δεν κλείνω το μικρόφωνο για να βήξω. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, παρακαλώ σας. Λοιπόν, Summer Edition Tips. Δες τη σημαία του ναυαγοσώστη, αγαπητέ φίλε, κολυμβητή, λιούμενε, ό,τι άλλο. Ναι. Οκ, εντάξει, λάθος την είπα τη λέξη. Συγγνώμη, είναι με συμπαθάτε. Κεκτημένη ταχύτητα. Αν η θάλασσα λέει όχι, δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι εσύ λες ναι και ότι είσαι κανένας κολυμβητής αού αού και μάου μάου. Κάτσε φρόνημα.

Χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και λέει ένας τύπος, μπήκα στη θάλασσα για δροσιά, βγήκα γιατί θυμήθηκα ότι άφησα το κινητό στην πετσέτα. Σιγά μην το βρεις.

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Είναι από μένα, πίστεψε με.
3: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα. Τι συμβαίνει? Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβγαβ, τι παίζει τώρα?
4: Βλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Συνέρωδον, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Συνέρωδον, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Συνέρωδον. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη, η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Συνέρωδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
10: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε. Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
11: Ακούτε Ionion FM.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις Σιρών, Money Haste, η τέλεια ληστεία. Πάρα πολύ δυνατή πρόταση. Ένας μυστηριώδης εγκέφαλος γνωστός ως Professor συγκεντρώνει μια ομάδα ανθρώπων που χρησιμοποιούν ονόματα πόλεων και οργανώνει μια ληστεία την οποία φαίνεται να μην μπορεί κανένας να την καταφέρει, και όμως αυτός έχει στήσει το τέλειο σενάριο. Το La Casa de Papel δεν είναι απλώς μια ιστορία ληστών και αστυνομικών, είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Αξίζει να το δείτε, το βρίσκεται σίγουρα στο Netflix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: μουλή.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης μας τελείωσε. Αλλά όσο νούπο, σε 22 ώρες από τώρα ξεκινάει η εκπομπή επόμενη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Γλυκύτατα τα σημερινά σας μηνύματα. Και φυσικά τα λέμε αύριο με απόλυτη συνέπεια.

0: Η ζωή μου κόψε.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
1: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hotspot του ίντερνετ.
14: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
15: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
16: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
15: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
17: Επιλογή υπεροχής.
18: Ακούτε Ιόνιον FM.
19: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά, μόλις ξεκίνησε στους δέκτες σας. Εννοείται ότι είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, εννοείται ότι έχω απέναντί μου τον Βαγγέλη Καραπέτρο. Νομίζω ότι αν μια μέρα πάρει και πει ότι είναι άρρωστος, εγώ θα απεργήσω. Ξέρετε, έτσι το λέω προκαταβολικά. Η σημερινή εκπομπή λοιπόν είναι αφιερωμένη στα 30 χρόνια καριέρας του Γιάννη Κότσιρα. Ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος εμένα σαν ψέμα μου φαίνεται ότι γιορτάζει τα 30 χρόνια, γιατί τον θυμάμαι από το πρώτο του τραγούδι, όταν είχε βγάλει. Για να μην σας πω ότι είχα πάει και στην Ποέμισσα όταν ακόμα δεν είχε δισκογραφία ο Γιάννης Κότσιρας. Μη φανταστείτε, ήμουν ανήλικη προς υποστήριξή μου, εντάξει, συνοδευόμουνα. Δεν είμαι και σαν την Πελοπόννησο. Ωστόσο, είναι αυτά τα νούμερα που τα ακούς και ακούγονται πολύ βαρύγδοπα και λες τι γίνεται εδώ πέρα, πού είναι αυτός ο χρόνος, μου λείπουν κάτι χρόνια. Κάπως έτσι λοιπόν, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε εκείνον. Ο ίδιος έχει ξεκινήσει τις επετειακές συναυλίες για τα 30 χρόνια της καριέρας του, οι οποίες μάλιστα οι πρώτες στην Αθήνα γίνανε και ήταν και sold out και πήγανε και πάρα πολύ καλά. Εμείς θα θυμηθούμε διάφορους σταθμούς στην καριέρα του Κότσιρα μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια. Και ενώ ξεκινήσαμε με το σασμό, που για άλλη μια φορά ο Γιάννης Κότσιρας μας έδωσε δείγματα εκτός από τις ερμηνευτικές του ικανότητες και από το στιχουργικό του ταλέντο, το οποίο η αλήθεια είναι το έβγαζε με το σταγονόμετρο στη δισκογραφία του πιο πριν, θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι επίσης σχετικά πρόσφατο, του 16 ή του 17, αν δεν απατώμε, το «Κάθε φορά».

Η αλήθεια είναι ότι με το κάθε φορά έχω ένα έτσι ιδιαίτερο δέσιμο. Γιατί όταν είχε βγάλει ο Κότσιρας το κάθε φορά, κάνα δύο χρόνια μετά είχα γεννήσει το γιο μου το μεγάλο. Και όταν ήμασταν σπίτι τον πρώτο καιρό, ξέρετε, αυτόν τον δύσκολο που δεν θέλεις να θυμάσαι, έπαιζε μουσική στο σπίτι. Και τον έβλεπα έτσι, του άρεσε και συνέχισε να του αρέσει μεγαλώνοντας, μέχρι που ήταν και νομίζω, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο τραγούδι που προσπάθησε να τραγουδήσει όταν προσπαθούσε και να μιλήσει. Από εκεί όμως και τις πρώτες αναμνήσεις του γιού μου, θα πάμε στις πρώτες αναμνήσεις του περισσότερου κόσμου όταν ακούσανε το όνομα Γιάννης Κότσιρας. Και αυτό έγινε για τον περισσότερο κόσμο πάντα, έτσι, όχι για τους μοιημένους, όταν έπαιξε στα ραδιόφωνά μας το τσιγάρο. Τότε καπνίζαμε και όλοι, καπνίζαμε και ελεύθερα, ηχούσε το τραγούδι διαφορετικά.

Το 2004, το 2005, δεν τα πάω καλά με αυτές τις ημερομηνίες. Ο Γιάννης Κότσιρας είχε βγάλει ένα διπλό CD, το οποίο ήταν ζωντανή ηχογράφηση από τις εμφανίσεις του τότε. Αυτό λοιπόν το CD είχε κάνει τόσο μεγάλη αίσθηση, πέρα από την επιτυχία που είχε κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχε κάνει όμως τόσο πολύ μεγάλη αίσθηση, γιατί έδειξε στο ευρύ κοινό. Και όταν λέω στο ευρύ κοινό, ενώ στους ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τότε μπορεί να μην είχαν τύχει να πάνε να τον δουν ζωντανά, το πραγματικό εύρος των δυνατοτήτων, των φωνητικών πάντα, που είχε ο Γιάννης Κότσιρας. Δηλαδή το ότι μπόρεσε μέσα σε ένα live να κλείσει από Βαγγέλη Γερμανό, από τα δικά του, από Γρηγόρη Μπιχικότσι, τραγούδισε Θοδωράκη, τραγούδισε το Βρέχει στη φτωχή γειτονιά, από το Πουλόπουλο που τραγούδισε το Πρώτη Φορά, του Πλέσα με τον Παπαδόπουλο. Ήταν ένας δίσκος ο οποίος θεωρώ ότι έγινε σημείο αναφοράς για την καριέρα του Κότσιρα και καθόρισε κατά πολύ το δρόμο του μετά. Εμείς μέσα από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε το Τυφλές Ελπίδες.

Τώρα δεν ξέρω αν ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού είναι απόρρια κάποιας τυφλής ελπίδας ή όχι. Πάντως, στο τραγούδι που έρχεται, ο Γιάννης Κότσιρας ελπίζει ότι κάπου θα βρεθούμε.

Η αλήθεια είναι ότι όσες φορές έχω ακούσει τον Κότσιρα να μιλάει σε εκπομπές και τον ρωτάνε τελικά τι είδους τραγουδιστής είσαι. Αυτός απαντάει πάντα το ίδιο πράγμα. Εγώ είμαι λαϊκός τραγουδιστής. Γιατί και από τα λαϊκά ξεκίνησε, και από τα λαϊκά και ρεμπέτικα ξεκίνησε η καριέρα του Κότσιρα. Ωστόσο, μπαίνουν κάτι τραγουδιανά, σαν το επόμενο που θα ακούσουμε τώρα, και λες, μα είναι λαϊκός. Κοίτα τι ωραία τραγουδάει το «Πώς μπορώ».

Και προσπαθεί να με επαναφέρει στην τάξη, λοιπόν, εδώ ο Βαγγέλης Καραπέτρος και μου λέει: κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Δηλαδή, του λέω τι να πω. Τίποτα, μου λέει. Τίποτα.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο, μουστάκα. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο, μουστάκα. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα 2 νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.

μετά από αυτό το ξεκάθαρο θαλασσινό άκουσμα που προηγήθηκε τη Χάντρα Θαλασσιά, θα πάμε σε κάτι κλασικό, ερωτικό, αγαπησιάρικο. Να μ' αγαπάς.

το επόμενο τραγούδι, πέρα από το ότι είναι ένα τραγούδι υπέροχο, ένα ζεμπέκικο, καταπληκτικό κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ήταν και η πρώτη στιχουργική απόπειρα του Γιάννη Κότσιρα, η οποία μπήκε μέσα σε δικό του δίσκο. Και φυσικά μιλάω για το «Έλα και κόψε με στα δυο».

Και ξέρετε τι γίνεται με αυτά τα ζεμπέκικα. Είναι σαν τα πατατάκια, ποια ήταν, τα λέει, που κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα. Έτσι και τα ζεμπέκικα. Δεν μπορείς να ακούσεις μόνο ένα. Back to back λοιπόν. Μετά το έλα και κόψαμε στα δυο, το καρδιά μου.

Εντάξει, ο καθένας από εμάς έχει. Όταν ακούει ένα τραγούδι, ας πούμε, και λέει μου αρέσει αυτό το τραγούδι, τις περισσότερες φορές σου λέει, ξέρω εγώ, μου αρέσει. Πολλές φορές μας αρέσει και το σύνολο, βέβαια, δεν το συζητάμε. Άλλες φορές σου λέει μου αρέσει ο στίχος, μου αρέσει η μουσική. Μου αρέσει ένα κομμάτι του στίχου, μου αρέσει αυτό. Στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο εμένα μου αρέσει ολόκληρο, δεν θα μπορούσα όμως να μην σταθώ σε αυτό το στίχο που λέει να μ' αγκαλιάζεις για να σε αισθάνομαι. Και αν δεις να χάνομαι, να μ' ανεβάζεις. Είναι αυτό που δείχνει την αγάπη, την ανάγκη που έχεις από τον άλλον. Και είναι κάτι που δεν το συναντάμε πια συχνά, δεν νομίζετε. Τώρα τα τελευταία τραγούδια έχουν περισσότερο εγωισμό. Φτάνει που κλαίμε.

εντάξει, και αν κάνουμε ένα συνειρμό για να τσιγεφυρώσουμε το προηγούμενο με το επόμενο τραγούδι, έναν άνθρωπο που θέλεις να είναι δίπλα σου και να σε αγκαλιάζει, αν δεν είναι άνθρωπος, θα είναι φύλακας άγγελος. Έτσι πάνε αυτά συνήθως.

Και κάπου εδώ, με αυτό το υπέροχο τραγούδι, η λίστα φτάνει στο τέλος της και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα σας αφήσουμε με το τραγούδι «Αλεξάνδρεια» σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα μέσα από το δίσκο και την ταινία «Πολιτική κουζίνα», όπου ο Γιάννης Κότσιρας μας χάρισε άλλη μια υπέροχη ερμηνεία του. Και με αυτή σας αποχαιρετούμε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Καλώς σας, μου εδώ είναι το Ιόνιον FM, κοντά σας για την μουσική σας ψυχαγωγία. Ο Θανάσης Σταθόπουλος στο μικρόφωνο, το κουδί της Πανδώρας πάντοτε μέσα από το Ιόνιον FM στους δέκτες σας. Ένα δίωρο μουσικό ταξίδι όπως καθημερινά θα κάνουμε παρεούλα. Τρελά είναι τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει σήμερα. Μία έτσι, μία γιουβέτσι δηλαδή, με σκαμπανεβάσματα. Καλό είναι όμως, με χαμόγελο το μοιραζόμαστε. Σας ευχόμαστε καλή αναζήτηση μέσω της μουσικής και να θυμάστε ότι όταν θέλετε να αλλάξετε κάτι, να αλλάζετε τη ζωή του άλλου. Όχι τον ίδιο τον εαυτό, γιατί έτσι πάντα είναι αντίαστη φύση. Έτσι ξεκινάμε. Με Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν να είναι ρούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον, όχι

πράγματά σου ψάχνω. Αυτά αναζητώ για να χαθώ μέσα σε αυτά και να μπορώ να αγκαλιάσω τις αναμνήσεις μου, να με πονούν, αλλά να τις έχω εδώ δίπλα μου, να με οδηγούν.

που έρχεται είναι ο Σοκράτης, ο δικός μας Σοκράτης. Σοκράτης, ο μάλα μας. Να πούμε και τις πρώτες καλησπέρες στην Ειρήνη, τη Μαντώ, το Δημήτρη και τον Γιώργο. Γεια σας, παιδιά, να είστε καλά. Πάμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι μετά και επιστρέφουμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.

Πες το τον, ναι, πες το στο Ελενάκι μας. Έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο μισό μας. Και έρχεται ένα το οποίο θυμίζει ίσως πέταγμα αϊτού, αλλά σε πάρα πάρα πολύ χαμηλή πτήση, πάρα πολύ χαμηλά, για να μην τον βλέπουν οι άλλοι επειδή δακρύζει. Αυτός είναι ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης, βοριάς ψάει τα λόγια μου.

κάθε άνθρωπος ανάλογα τα βιώματά του και τη συγκεκριμένη ψυχολογική στιγμή που βρίσκεται τον αγγίζει διαφορετικά η μουσική. Δεν ξέρω, αυτή η γυναίκα ρε παιδί μου που έρχεται τώρα, όποτε και να τραγουδήσει, ό,τι και να τραγουδήσει, την έχω μέσα στην ψυχή μου. Ένα θαλασσινό είναι, ας πάμε μαζί με τον άνεμό του.

Καλό είναι καμιά φορά να αφήνουμε τη μουσική να μας παίρνει. Αυτή ήταν η Λιβελούλα του Ορφέα του Περίδη. Πανέμορφο τραγούδι. Και έρχεται τώρα έτσι μια συμμαχία περίεργη που θυμίζει κάτι από τα παλιά, ρε παιδί μου. Θες πολεμικό χορέο, θες μυσταγωγικό χορό ή κάλεσμα. Θυμίζει κάτι από τα παλιά. Το παραπέζουμε, αλλά το παραγαπάμε γι' αυτό. Είναι ο Παξιμαδάκης μαζί με τον Ψαραντώνη.

Ξέρετε, είναι πράγματα στη ζωή μας που όσο και να τα αγαπάμε και όσο και να τα θέλουμε να τα ζήσουμε, να τα έχουμε δίπλα μας, για κάποιους λόγους δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και τη μια έρχεται ο καημός και την άλλη έρχεται η γκρίνια και χαλασμένη διάθεση. Οι χρόνοι όμως και αυτοί που τους καθορίζουν, να είστε σίγουροι ότι γνωρίζουν πότε αξίζουμε να πάρουμε κάτι και πότε μπορούμε να το σηκώσουμε. Μια μπουρνοβολιά είναι αυτή, ρίξτε την.

0: σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
4: Είναι από μένα, πίστευε.
5: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα. Τι συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβγαβ, τι παίζει τώρα.
6: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: εσύ.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Ακούω τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη.
1: Ναι.
2: Είναι γεγονός αναδειλήτης.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Union FM.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.

Οπότε καλησπέρα μου στον Νικήτα, να πω την καλησπέρα μου στη ζωή. Και σε ευχαριστώ φίλε Σπίλιο για αυτό το υπέροχο που μου έστειλες. Επειδή σε εκείνα τα υψίπεδα δεν μπορώ να πατήσω, ούτε καν να τα θωρήσω ψηλά, σου απαντώ με αυτό το τραγούδι.

Οι άνθρωποι έχουμε ξεχάσει να κουμπάμε την καρδιά μας, επειδή έχουμε ξεχάσει να επικοινωνούμε με το Θεό μας και απλά βαδίζουμε χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο. Πολλές φορές οι λέξεις και τα λόγια, όσο απλά κι αν είναι, είναι ακατανόητα προς εμάς, αλλά είναι μαλαματένια και σίγουρα θα μας δείξουν το δρόμο. Αυτά είναι τα μαλαματένια λόγια του Μάνου Ελευθερία. Και είναι ο Λάκης Χαλκιάς μαζί με το Χαράλαμπο, το Γαργανουράκι και την Τάνια Τσανακλείδου.

κάνει τα σκούρα μάτια της Χάρης Αλεξίου. Να πούμε την καλησπέρα σε αυτούς που μα τη στείλανε. Και ας πάμε να περπατήσουμε σε σίγουρα μονοπάτια, επειδή μόνο καλά πράγματα μας πάνε εκεί. Μάνολης Λιδάκης, Αλκίδα,

θέλουμε να αναζητήσουμε τη μαγεία μέσα στη ζωή, θα τη βρούμε στα απλά τα πράγματα. Όπως αυτό, όπως αυτή η ασκομαντούρα, αυτός ο ήχος τώρα, Μιχάλης Τζουγανάκης.

όλα τα χρώματα έχουν τη δική του σημασία. Υπάρχουν όμως κάποια τα οποία είναι τόσο ανάερα, είναι τόσο ανάλαφρα, είναι λες και τα φυσάει ο άνεμος και είναι διαφορετικά πάνω σε ένα κορμί. Σαν αυτό, σαν το πουκάμισο του θαλασσί.

0: FM.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλία σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Ιόνιον FM

Εδώ επιστρέψαμε με τον Παντελή Θαλασσινό και με ξυπνά που σ' αγαπώ. Βάλαμε ήδη το πρώτο ουισκάκι έτσι για το καλό και τα τραγούδια. Και μιας και θέλετε να ανοίξετε τις θερούγες σας εκεί στη Δράμα, με όλη μου την αγάπη σας στέλνω αυτό. Το εισιτήριο το πήραμε και ταξιδέψαμε. Δεν έχουμε να στο βάλουμε, θα στο βάλουμε ή αύριο ή την Δευτέρα. Το υποσχόμαστε. Ο Βασίλης ο Σκουλάς είναι αυτός. Και όταν μαζί σου θα πετώ.

Αυτοί που κατάφεραν να δραπετεύσουν από το χρόνο είναι αυτοί που μπόρεσαν να ξεπεράσουν, λένε, τις αδυναμίες τους και να μπορούν και μπόρεσαν να κοιτάξουν ψηλά τον ουρανό κατάματα σε μια μεγάλη αγκαλιά. Αυτοί είναι του χρόνου οι δραπέτες, αλλά καμιά φορά μας παραπλανούν. Νικόλας Παπαζόγλου.

Και αυτό που σας στέλνω τώρα με όλη μου την αγάπη είναι για αυτές τις δυνατές καρδιές που μπορούν να αντέχουν και μπορούν να σηκώνουν τα ψιθυρίσματα αυτού που λέμε πόνου, που μπορεί να είναι όμως και λύτρωση. Χαμογελάστε, Δημήτρης Μητροπάνος, εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω.

από εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και ακριβώς τον Θανάση Σταθόπουλο στο μικρόφωνο. Το Young FM συντονισμένο στους δέκτες σας. Μείνετε μαζί μας, ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε σε οτιδήποτε και αν σας συμβαίνει.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: The Onion FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

και Βενέτια πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Γελό μου τον καπτάν Γιάννη, το παλικάρι.

0: Τρεις και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ακούτε Ionion FM.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Κάιμος αλήθεια να περνώ του έρωτα πάλι το στενό.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

Έτσι σας βρίσκουμε σήμερα με τραγούδια που μιλάνε για όνειρα και καλοκαίρια. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, ήταν εδώ η διασκευή του Γιώργου Δημητριάδη σε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Γιάννης Αβραμίδης εδώ, ξεκινάμε με τα τραγούδια αλλιώς. Μένουμε στα όνειρα, εδώ συναντάμε την Κλαβδία και στο τελευταίο της τραγούδι, το όνειρο.

επόμενο τραγούδι το έχουμε ακούσει από διάφορες εκτελέσεις, από διάφορες φωνές και το έχουμε αγαπήσει πολύ. Το πρώτο τραγούδι σε φυσικά η Βιολέτα Ίκαρη, εδώ όμως έρχεται η Γιώτα Νέγκα και έτσι με το δικό της τρόπο μας λέει «Έλα και ράγισε τον κόσμο».

επόμενο τραγούδι που ακολουθεί μυρίζει καλοκαίρι. Πλάι στο νερό, η Δήμητρα Γαλάνη μας τραγουδάει σε λόγια και διασκευή πάντα της Λίνας Νικολακοπούλου. Πάμε να την απολαύσουμε.

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και την πρώτη μας ώρα με ένα τραγούδι επίσης καλοκαιρινό, είναι η Άλκηση Πρωτοψάλτη, σε αυτή την πολύχρωμη και πολύ όμορφη διασκευή που είχε κάνει πριν από 2 χρόνια σε αυτό το Μπαμπολέιο, ή αλλιώς θα στο λέω.

αυτά πάντη μου. Το πρόσωπο που έχω στην πλάτη μου που μένει λυπημένο όταν κάνω ότι γελάω. Διαλύθηκαν τα μυστήρια, είδα τα τούβλα μες στα κτίρια.

Ως εδώ μας τραγούδησε ο Γιώργος Σαμπάνης με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη. Εμείς όμως όχι ως εδώ, έχουμε ακόμα μία ώρα στον αέρα, μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και συναντάμε τώρα την Ελευθερία Αρβανιτάκη ζωντανά πριν από αρκετά χρόνια να τραγουδάει έτσι με το δικό της τρόπο, Δημήτρη Παπαδημητρίου και Μιχάλη Κανά, του Πόθου Ταγρή.

Άλλη μία ακόμα διασκευή σε αυτή την πολύ γνωστή παράξενη κοπέλα του Μανώλη Χιώτη μόλις κυκλοφόρησε εδώ είναι ο Κώστας Ριανταφυλλίδης, ο οποίος με το δικό του τρόπο ερμηνεύει ξανά αυτό το πολύ γνωστό ρεμπέτικο.

Ήταν περίπου πριν από 20 χρόνια όταν η Λίνα Νικολακοπούλου έβαλε λόγια ελληνικά σε αυτή την πολύ αγαπημένη αργεντίνικη μελωδία. Το έδωσε στο τρίφωνο και στη συνέχεια έγινε το «Να μ' αγαπάς» που όλοι ξέρουμε.

0: Πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή και λίγο πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Πάμε να συναντήσουμε τη Χριστίνα Μαξούρη, η οποία μόλις κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το οποίο έρχεται κατευθείαν από το θέατρο και από εκείνη την παράσταση που είχε κάνει ο Γιάννης Μπέζος, τον Φιλάργυρο στο Εθνικό. Τα τραγούδια και τη μουσική τότε είχε γράψει ο Κωστής Μαραβέγιας και από εκεί διαλέξαμε να ακούσουμε το Τίποτα Πια. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.
1: Το τίποτα δεν σε ξεχνά, ό,τι έχει.